الله الله يا

la merci. Si passe côté non, tu aimerais midi à 4 heures.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδου.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Άλλο ένα Σάββατο μαζί, 18 Ιουλίου σήμερα. Και όπως κάθε εβδομάδα ετοιμάσαμε για σας ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα έχουμε ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη μουσική. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.

0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει αύριο την μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια το 325 μετά Χριστόν.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, θα σας αναλύσουμε γιατί συναισθήθη η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους οικονομάχους και τους οικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνησης. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος είναι η τελευταία των Οικουμενικών Συνόδων που ασχολείται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μάλιστα

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Ο Βασίλης Ρώμης απέκτησε και κοσμική εξουσία, κάτι που απεδέχθη de facto η Εκκλησία. Η αιτία για τη σύγκληση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια το 787 υπήρξε η οικονομαχία. Με τον όρο οικονομαχία νοούνται οι έρηδες που περιστράφησαν γύρω από την τιμή και την προσκύνηση των εικόνων και συντάραξαν το Βυζάντιο και ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο κάποιους αιώνες. Οι ιερίζοντες χωρίστηκαν σε δύο παρατάξεις, στους υπέρ των ιερών εικόνων που συνήθως καλούνται εικονόφιλοι και εικονολάτρες, οι δε αντίθετοι καλούνται εικονομάχοι ή εικονοκλάστες. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη στη Νίκαια της Βυθινίας το 787 από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Έκτο και την μητέρα του Ειρήνη την Αθηναία με σκοπό να καταδικάσει την οικονομαχία και να επιφέρει ειρήνη στην Εκκλησία και την αυτοκρατορία. Στη Σύνοδο μετήχαν 367 πατέρες και οι εργασίες της Συνόδου έγιναν από 24 Σεπτεμβρίου έως 13 Οκτωβρίου το 787. Αφορμή για τη σύγκληση ήταν η προσκύνηση των Αγίων εικόνων, η κατάχρηση στην προσκύνηση αυτή και η έρηδα που είχε ξεσπάσει εκ του λόγου αυτού. Οι διαμάχες ξεκίνησαν το 726 και περατώθηκαν τελικά το 843. Οπότε έχουμε την αναστήλωση των ιερών εικόνων από την αυτοκράτηρα Αγία Θεοδώρα. Τελικώς, η εικονόφιλη Ειρήνη Αθηναία, επίτροπος του ανήλικου Κωνσταντίνου του Έκτου, μεταξύ 780 με 787, διόρισε τον επίσης εικονόφιλο Άγιο Ταράσιο ως Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος άρχισε να λαμβάνει μέτρα για την επαναφορά των εικόνων και τελικά συγκλήθηκε η 7η Οικουμενική Σύνοδος το 787 για να επιληφθεί τελεσίδικα του θέματος. Αμήν.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, πράσινα ή κόκκινα, 2,44 το πάουντ. Βοδινό φιλέτο, 16,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιος κιμάς γάλακτος, 4,77 το πάουντ. Τυρί πετί κεμπέκ, 400 γραμμάρια, 5,47. Μορταδέλα Σαν Ντανιέλ, 4,49 το πάουντ. Ελαιόλαδο Σεντάρ, εξαιρετικά παρθένο, 2,8 λίτρα, 24,99. Κόκκι καφέ Λαβάντζα, 21,99 το κιλό.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
4: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
2: Σας παρουσιάζουμε σήμερα ένα μουσικό αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, τον γνωστό άγνωστο αυτό θρύλο της ελληνικής μουσικής, τη μεγαλύτερη στίχουργό της Ελλάδας, την ποιήτρια που αντιπαρέθεσε την ευαισθησία και την έμπνευση στην ωριμότητα της εποχής της, για να υπερβεί το στενό πλαίσιο του σουξέ που σιγοψιθυρίζεται και να το ανυψώνει σε επίπεδο διαχρονικής εποδού, εγγεγραμμένο στην συλλογική μνήμη του λαού, καθώς προέρχεται κατευθείαν από την ψυχή του. Το αφιέρωμά μας περιλαμβάνει αφηγήσεις και μαρτυρίες επωνύμων και γνωστών καλλιτεχνών που είχαν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν από κοντά και να συνεργαστούν μαζί της. Απολαύστε το.

Είχα την ευτυχία να γνωρίσω την ευτυχία. Περνούσαμε αρκετά βράδια μαζί. Ερχότανε πάντοτε πάρα πολύ αργά τη νύχτα, αλλά τότε ξενυχτούσαμε. Και όταν γυρίζαμε την Ελλάδα της Μελίνας, ο Ξαχάσκος και εγώ πήγαμε και τη ζητήσαμε να γράψει ένα από τα τραγούδια. Και αυτό ήταν το «Τι έχει και κλαίει το παιδί». Η ευτυχία άκουσε τη μελωδία, πήρε τα σιγάρα της και στο πίσω μέρος του πακέτου έγραψα αμέσως τα λόγια. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Όταν τη γνώρισα ήταν πολύ ηλικιωμένη, αλλά είχε μιάτα ψυχής και συγκινιότανε. Και έτσι έγραψα αυτά τα πολύ ωραία για μένα λόγια, που αξίζουν, ας πούμε, πολύ περισσότερο από πολλούς ποιητές. Ήταν ποιήτρια η ευτυχία και ήταν χαριτωμένη και ήταν ζεστή και ήταν σαν μια ηλιαχτίδα της νύχτας.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την κυρία Ευτυχία, τη Γριά, την Παπαγιανοπούλου, την ξακουστή Αηδινιώτισσα, που ακόμα και η καθημερινή κουβέντα της ήταν κεντυμένη με στίχους. Την ποιήτρια ή τη στιχουργό, αν προτιμάτε, που της έφαγαν το βιός της, τα τραγούδια της, τόση και τόση, δίνοντάς της εφάπαξ δυο πεντάρες. Πρόκειται για μια φοβερή ιστορία, που όμοιά της δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει στο ελληνικό τραγούδι.

Ήθελα μάλλον να σας έλεγα κάτι για την ευτυχία την Παπαγιανοπούλου. Όταν εγώ ήρθα στην Αθήνα, είχα και μερικά τραγουδάκια να τα δω και να τα γραμμοφωνήσω. Πήγαινα στον έναν, μου λέει δεν τα θεολογώ. Πήγαινα στον άλλον, δεν τα θεολογώ. Πήγαινα στον άλλον, δεν τα θεολογώ. Μου λέει ένας, λέει Γιώργη, λέει, δεν τα δίνει στην ευτυχία την Παπαγιανοπούλου. Εγώ δεν ήξερα ότι η ευτυχία η Παπαγιανοπούλου έγραφε στίχους. Λέω ποια είναι αυτή, λέει, είναι μια γριά, λέει, θα στη δείξω εγώ. Να λέει, θα τη δεις, άμα δεις εκεί πέρα, πήδωσε μια γριούλα και πήγε και κάτω να πέρα και πήγε καφεδάκι. Λέω, σε παρακαλώ κυρία μου, έχω λέω κάτι τραγουδάκια, θέλω να τα δώσω, να τα βγάλω. Λέει, παιδί μου, να πας στους συνθέτες, γιατί λέει, εγώ λέει, γράφω τραγούδια. Άμα, λέω τώρα, αλλά ο νους της εκείνης, τι διάφερνε, τι τραγούδι θα έλεγα δηλαδή, τι είχα. Τέλος πάντων, λέει, για πέμε να τραγούδι, λέει, εδώ, τι τραγούδια έχεις. Αυτή έχει βγάλει τα καμπουράκια. Στο γυαλό μου τα μποτσαλάκια κάνουν δύο καμπουράκια. Έλμα παραπονεμένο, κλαίνε τα καημένα. Τα καημένα τα καμπουράκια που είχαν μείνει ορφανά και χωρίς την καμπουρίνα μεγαλώσαν μια χαρά. Έγινε ο κάμπουρας φίλος νοικοκύρης, μεγάλωσε τα ορφανά μόνος ο κακομύρης. Μαγκάλιασε. Από σήμερα είμαστε φίλοι μου, λέει, και με φίλησε.

Για την Ευτυχία Παπγενοπούλου μιλώ με μεγάλη συγκίνηση και αγάπη σαν να μιλώ για την ίδια μου τη μητέρα. Γιατί όντως όλα τα χρόνια αυτά της συνεργασίας μου η Ευτυχία ήταν μητέρα μου. Ήταν η μητέρα μου, ήταν η πνευματική μου μητέρα. Και μπορώ να πω και κάτι περισσότερο από αυτό. Ήταν η πνευματική μου ερωμένη. Γιατί όντως την αγαπούσα πάρα πολύ. Αγαπούσα και θαύμαζα το ταμπεραμέντο της, την πνευματικότητά της. Αγαπούσα και θαύμαζα τον τρόπο που μιλούσε, τα σχήματα του λόγου που χρησιμοποιούσε όταν μιλούσε, την ποιητική διάθεση και χιούμορ που τη διέκρινε όλα τα χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής της.

0: Τα τραγούδια της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου τα γνώριζα και τα αγαπούσα σαν κοινό, χωρίς να ξέρω ποτέ ποιος άνθρωπος είχε γράψει τους στίχους. Εκ των υστέρων είχα την ευκαιρία να μάθω σε ποια τραγούδια είχε γράψει τα λόγια η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, με αφορμή το δίσκο που είχε κάνει ο Μάνος ο Χατζηδάκης, και μέσα εκεί υπήρχε το τραγούδι της «Ημαϊτός χωρίς φτερά». Επίσης μετά συνειδητοποίησα το περιβόητο τραγούδι «Το δύο πόρτες έχει η ζωή», «Άνοιξα μια και μπήκα», που το είχα αγαπήσει και το τραγουδούσα με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, ότι τα στιχάκια και εκεί είχε γράψει η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου. Και πολλά πολλά περισσότερα μετά, το «Θα φύγω μανούλα, μην γλάψεις για μένα», το «Όνειρο απατηλό». Χιλιάδες τραγούδια που όσο περνούσε ο καιρός και είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό που λέγεται τραγούδι, συνειδητοποιούσα ότι πάρα πολλά τραγούδια από αυτά που μου άρεσαν είχαν λόγια της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Και αν θέλετε και κάτι άλλο, κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι είναι συγκυρία ευτυχής την ώρα που μέτρησα τις συλλαβές από το όνομά της, Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, και τη συνέκρινα με το όνομα το δικό μου, Ευαγγελία Νικολακοπούλου. Είπα, εδώ έχουμε μία ομοιοκαταληξία, μάλλον ευτυχισμένη, και μακάρι, περνώντας τα χρόνια, να φτάσω κι εγώ να με αποκαλούν όπως αποκάλεσαν την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, η Γριά.
1: Όποιος επιχειρεί να φτιάξει το πορτρέτο της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει ακριβή κατάλογο των τραγουδιών της, ώστε να διαλέξει και να παρουσιάσει τα καλύτερα από αυτά. Άλλωστε, η Ευτυχία, όσο ζούσε, μιλούσε για αυτά τα τραγούδια, υποστηρίζοντας πως είναι δικά της, χωρίς να διαψευστεί από κανένα από εκείνους οι οποίοι είχαν κάθε συμφέρον να τη διαψεύσουν. Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου ήταν φίλη μου. Πήγαινα συχνά και την έβλεπα στο μικρό σπιτάκι της στην Οδό Ναμουργού. Μου έλεγε ιστορίες από τη Μικρά Ασία, μου έλεγε στίχους της και μου έβριζε αδιάκοπα όλους τους συνθέτες που είχαν πάρει τα τραγούδια της για ένα κομμάτι ψωμί. Εξαίρεση έκανε μόνο για τον Απόστολο Καλδάρα, που έβαζε το όνομά της στην ετικέτα του δίσκου και της έδινε τα νόμιμα ποσοστά της, ακόμη και όταν η Ευτυχία του ζητούσε ένα μικρό εφάπαξ για να ξεμπερδεύουμε, καθώς έλεγε.

ευτυχία η Παπαγιανοπούλου. Γραφική, αξιολάτρευτη. Μια τραγωδία η ζωή της. Μαζί είχε κωμωδία. Τη γνώρισε σε κωμωδία. Έπαιζε μαζί με το Μανέλη και την κόρη της, τη Λαΐδου. Στο Βαριετέ. Τότε γίναμε πολύ φίλοι. Και από εκεί και πέρα, πραγματικά μια τραγωδία που την έφτιαχνε η ίδια κωμωδία. Μπορούσε να διακωμωδήσει τον εαυτό της και πάντα την άκουγε κανένας πάρα πολύ ευχάριστα. Μια ζωή της έλειπαν τα χρήματα. Μια ζωή γύριζε με κάποια απόδειξη του ΟΤΕΗ, της ΔΕΗ και έλεγε σε φίλους και γνωστούς για να μπορέσει να αποσπάσει κάποια εκατοστάρικα, γιατί αυτά τα λεφτά που έπαιρνε από τους στίχους ήταν μηδαμινά. Της έπαιρναν ένα, δύο και τρία τραγούδια για τρία και τέσσερα εκατοστάρικα. Μια ζωή. Και πάντοτε της έλειπαν τα λεφτά. Έτρεχε λοιπόν να βρει λεφτά με μια απόδειξη στο χέρι και έλεγε στους καλούς φίλους: «Δεν έχω να πληρώσω το, σας παρακαλώ δώστε μου να πληρώσω». Και τις δίναν. Πολλοί νόμιζαν ότι τα χρειαζόταν αυτά τα λεφτά γιατί έπαιζε κάποια χαρτιά. Όχι, πάντα της έλειπαν τα λεφτά της ευτυχίας. Τόσο που κάποτε της έστειλαν από την Αμερική κάποιο δέμα με ρούχα. Φόρεσε λοιπόν αυτή τα καινούρια ρούχα, το καινούργιο το φουστάνι, φόρεσε το παλτό, τη τζάντα πήρε στο χέρι, έβαλε και το καπελάκι στο κεφάλι και τράβηξε να τα επιδείξει στις φίλες της. Όταν τα είδαν οι διάφορες φίλες και συνάδελφοι, άρεσαν πάρα πολύ τα ρούχα της ευτυχίας αυτές και αμέσως η ευτυχία τους δηλώνει: «Τα πουλάω». Και πραγματικά τα πούλησε για να τα κάνει δραχμές, για να έχει δραχμές. Πούλησε το φουστάνι, πούλησε το παλτό, τη τζάντα, το καπέλο και τελικά έφυγε με μια δανεική ρόμπα και πήγε στο σπίτι της.

Με τη σειρά μου γνώρισα κι εγώ την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αφού ήμουν συνθέτης πια. Ήτανε μια ξερακιανή γυναίκα με σκαμμένο πρόσωπο που απάνω του καθρεφτίζονταν η πίκρα, ο πόνος, το παράπονο και η αγανάκτηση. Και οι στίχοι της, αν δεν είχαν ερωτικό θέμα, είχαν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα. Θα αναφέρω 3 ρεφρενάκια από δικά μου τραγούδια σε στίχους της Ευτυχίας. Φάτε πλούσιοι παράδες και εμείς σας πεθάνουμε. Μια φορά στο ίδιο χώμα όλους θα μας βάλουνε. Αχ, ζωή τυραννισμένη που περνάμε οι φτωχοί, με υδρότα και αγωνία τρώμε πάντα το ψωμί. Όποιος πεθαίνει σώνεται από τα βασανά του, δεν κλαίει πια ούτε πονά στον ύπνο του θανάτου. Η Ευτυχία έγραφε απλά, παραστατικά, και ήταν ξεκάθαρο το θέμα της. Η Ευτυχία είχε μια διαφορά από τους άλλους στιχουργούς. Δεν ήθελε να μπει στο ποσοστό του δίσκου, στο πνευματικό δικαίωμα δηλαδή. Προτιμούσε αυτό που λένε κάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Ήθελε να αγοράζεις το στίχο της, ήθελε να τον πουλάει. Και το επέβαλε αυτό. Και εγώ φυσικά αγόρασα ορισμένους στίχους της, αλλά κάποια φορά της είπα ότι δεν μπορούσα να το συνεχίσω αυτό, δεν μου πήγαινε, και ότι αν ήθελε να μου δίνει στίχους θα έμπαινε στο ποσοστό όπως και άλλοι στιχουργοί. Μου κόψε την καλημέρα επί 20 μέρες. Και όταν κάποια στιγμή συναντηθήκαμε, μου λέει: «Δεν τρέπεσαι βρε, να μην ξανάρθεις στη γριά?» Και μου ανοίγει την τσάντα της και μου λέει: «Έλα, εδώ σου τάχω», και μου δίνει ένα φάκελο. Λέω: «Κύριε Ευτυχία, είπαμε ότι θα πάμε στα ποσοστά». «Καλά, καλά». Μόλις παίρνω το φάκελο, γυρίζει και μου λέει: «Δεν θα δώσεις καμιά δεκάρα βρε?»

Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είναι από τις πιο μεγάλες μας, ή μάλλον η πιο μεγάλη μας ποιήτρια στο λαϊκό τραγούδι. Θυμάμαι κάποτε κουβεντιάζοντας με κάποιον από τους πιο λυρικούς μας ποιητές και λέγοντάς του ότι η Παπαγιανοπούλου για μένα είναι μια σπουδαία ποιήτρια, το αμφισβητούσε θέλοντας να περιορίσει το ρόλο της μόνο στο στιχούργημα, δηλαδή μου έλεγε ότι στιχουργεί. Βέβαια, καλά, αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια και ας το πάρουμε και έτσι ακόμα. Πάντως, θέλοντας να του κάνω φανερό αυτό το τι εννοώ ότι είναι μεγάλη ποιήτρια, του είπα για αυτό το τετράστιχο που όλοι μας το ξέρουμε, δύο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα, και ώσπου να έρθει το δειλινό, από την άλλη βγήκα. Αυτή όλη τη θυμοσοφία, τη λαϊκή, που περικλείεται μέσα σε αυτό το τετράστιχο, αλλά και όχι μόνο θυμοσοφία λαϊκή, και φιλοσοφία θα μπορούσαμε να πούμε. Όλο αυτό το απόσταγμα μιας ζωής που υπάρχει σε αυτό το τετράστιχο, δεν ξέρω σε πόσα άλλα ποίηματα, ολόκληρα ποίηματα, θα μπορούσαμε να το βρούμε. Νομίζω ότι δίκαια φέρνει το τίτλο της δασκάλας όλων μας, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Γιατί πραγματικά η αμεσότητα που έχει είναι ένα μυστήριο. Όσο και να θέλεις να μιμηθείς τον τρόπο που απευθύνεται στον κόσμο, τον τρόπο που με αυτόν εκφράζεται, νομίζω δεν θα μπορέσεις. Γιατί με τους μεγάλους συμβαίνει αυτό. Ενώ είναι δάσκαλοι σε γενικές γραμμές, ποτέ δεν μας μαθαίνουν τα μυστικά στις λεπτομέρειες.

0: Η γνώμη σου για την ευτυχία Παπαγιανοπούλου ποια είναι?
1: Θα επαναλάβω αυτό που ήδη ο κόσμος γνωρίζει, ότι ίσως ήταν η πιο σπουδαία μορφή στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού, διότι ενώ έγραφε λαϊκά τραγούδια, ήταν καταρχήν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σκεπτόμενος, και αυτό που χαρακτήριζε την εποχή της ήταν ότι αδικήθηκε περισσότερο από το κανονικό για την αξία της. Και αυτό που ίσως θα ήταν κάποιο θέμα να πούμε σήμερα, ότι αναγνωρίστηκε μετά το θάνατό της πάρα πολύ, και όχι όσο ζούσε, ενώ αυτό θα είχε ανάγκη.
0: Την γνώρισες εσύ την ευτυχία?
1: Την γνώρισα, ναι.
0: Ποια εντύπωση σου έκανε?
1: Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος πραγματικά κατασταλαγμένος, παρόλο που την γνώρισα μεγάλη και ίσως με προβλήματα τότε στην υγεία της. Μιλάω για...
0: Λίγο πριν από το θάνατό της.
1: Ναι, στις τέλος 68, 69, 70, εκείνη την περίοδο. Και μου φέρθηκε πάρα πολύ ζεστά και φαίνεται ότι είχε μια αγάπη για τους νέους, πράγμα που το βρίσκεις σε ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται, αγαπάνε τη ζωή, αγαπάνε το τραγούδι και αγαπάνε τους ανθρώπους του τραγουδιού. Γιατί συνήθως εμείς, και ειδικά τον τελευταίο καιρό, έχουμε συνηθίσει να απομονώμαστε. Άλλος κοιτάει τη δουλειά του, άλλος κοιτάει τα δικά του πράγματα και δύσκολα ανοιγόμαστε. Αυτή ήταν ένας άνθρωπος πολύ ζεστός. Με τα μάτια της έφερνε αμέσως κοντά της. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις, ας πούμε, με γνώρισε δύο πρώτες φορές, μου έδωσε αμέσως κάποια τραγούδια της λέγοντας ότι πάρτα και κάνε ό,τι θέλεις. Νομίζω ότι αυτό το έκανε σε πάρα πολλούς ανθρώπους και ίσως γι' αυτό και κάποια στιγμή ακούστηκε, δηλαδή πρέπει να το έκανε πολλά χρόνια πριν, και ακούστηκε ότι πολλά τραγούδια της που ήταν δικά της σκόρπισαν από εδώ και από εκεί, κανείς δεν ήξερε ότι τα είχε γράψει η Ευτυχία.

Η δύναμη της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου πιστεύω πως βρίσκεται στη στερεότητά της από την μια μεριά και από την άλλη στο γεγονός πως τα ποιητικά της οράματα δεν την εμποδίζουν να μπαίνει στο τραγούδι με μια αλαφράδα γεμάτη χάρη. Μπορούμε να πούμε ακόμα πως η Παπαγιανοπούλου είναι ένα ορόσημο αλλά που πρέπει να προσέξεις πολύ για να το δεις. Ένα ορόσημο ανάμεσα στο καθαρά λαϊκό τραγούδι από τη μια και στο ποιητικό τραγούδι από την άλλη που θα καλλιεργηθεί από τους στιχουργούς που θα ακολουθήσουν. Η Παπαγιανοπούλου ανοίγει ένα καινούριο δρόμο που θα ακολουθήσουμε εμείς οι νεότεροι μετά το 65 και βέβαια χωρίς να αγνοούμε ή να παραγνωρίζουμε τη μεγάλη παρουσία του Νίκου Γκάτσου. Και κάτι άλλο. Όσοι ονειρεύονται να γράψουν στίχους πάντοτε έχουν επηρεαστεί πολύ από ορισμένα τραγούδια που σχεδόν τους έχουν διαμορφώσει τον ψυχισμό. Εγώ έχω επηρεαστεί πολύ από δύο τραγούδια της Παπαγιανοπούλου. Το ένα από αυτά είναι το «Είμαι ητός χωρίς φτερά» του Μάνου Χατζηδάκη και το άλλο το «Τι έχει και κλαίει το παιδί» του Σταύρου Ξαχάκου. Όταν τ' άκουσα ήμουν αναστατωμένος για μέρες.

Για μένα, που είμαι λαϊκός συνθέτης, φεύγοντας η Ευτυχία Παγιανοπούλου από το χώρο, πιστεύω ότι άφησε ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο δεν μπορεί να αναπληρωθεί με τίποτα. Η Ευτυχία Παγιανοπούλου, αν ζούσε σήμερα και ήταν πιο νέα και έγραφε ακόμη, και ότι σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλοι στιχουργοί, πιστεύω ότι θα είχαν γραφεί ακόμα περισσότερα, μεγαλύτερα και πιο σημαντικά λαϊκά τραγούδια. Είμαι ευτυχής που τη γνώρισα και δυστυχής που δεν πρόλαβα να γράψω μαζί της.

0: Ακούσατε ένα αφιέρωμα στη μεγαλύτερη στιχουργό της Ελλάδας και θρύλο της ελληνικής μουσικής, Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να θέτει σε εκλογική ετοιμότητα τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, παρότι επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το πρόγραμμά του για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ τόσο η Μαρία Καριστιανού όσο και ο Δημήτρης Νατσιός διέψευσαν δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της Νίκης θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Η κυβέρνηση προτίθεται να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ημέρα μέχρι το τέλος της θητείας της για την υλοποίηση του κυβερνητικού της έργου διαμηνύουν από το Μέγαρο Μαξίμου, απορρίπτοντας τις πρόωρες κάλπες, έχοντας θέσει ωστόσο σε προεκλογικό συναγερμό τα γαλάζια στελέχη.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και κακά τα ψέματα, στο μυαλό όλων τι είναι, σου λέει. Δύο χρόνοι υπάρχουν ή Μάρτιος-Απρίλιος αυτό που έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός, αν είναι να γίνουν πιο πριν, σου λέει ο άλλος, τι θα γίνουν πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης θα προκηρυχθούν. Εμείς οι ίδιοι που πολιτευόμαστε προφανώς λειτουργούμε αυτή τη στιγμή με γνώμονα εκλογών. Είναι κακό, αλλά είναι πάντοτε φυσιολογικό όταν έχεις φτάσει στο τελευταίο έτος της διακυβέρνησης.
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες σε 22 κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετούς πρώην ανώτατους δημόσιους λειτουργούς και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Συγκεκριμένα κατηγορίες επαγγέλθηκαν στους Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη για αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν σε ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η κυρία Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έθεσε στο αρχείο την υπόθεση, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία τέλεσης αξιόπινων πράξεων για 7 βουλευτές που είχαν τεθεί υπό έλεγχο. Πρόκειται για τους Βασίλη Βασιλιάδη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Καραμαλή, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Για τις υποθέσεις που αφορούν αποκλειστικά σε πράξεις του 2021, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΚΠ 5 κατηγορίες για απιστία, στον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων 2 κατηγορίες για απιστία και σε 2 πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΚΠ κατηγορίες για απιστία αλλά και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη από πολιτικούς που διασύρθηκαν, αλλά τελικά δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
4: Συνεργασία ελληνικού και ισραηλινού λόμπι για να μην πάρουν ποτέ οι Τούρκοι τα F-35. Ακόμη και αν η Άγκυρα καταφέρει να πουλήσει τους ρωσικούς πυράβλους S-400, θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει αντιξοότητες στην εξασφάλιση αγοράς των αεροσκαφών F-35, αναφέρει ξένο μέσο. Ο Νετανιάχου φέρεται να ετοιμάζει να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον αυτόν τον μήνα, όπου αναμένεται να εντείνει την εκστρατεία του κατά οποιασδήποτε πώλησης F-35 στην Τουρκία. Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον έχει επίσης συνομιλίες με Έλληνες και Κύπριους ομολόγους του, σφυριλατώντας ένα ενιαίο μέτωπο εναντίον της Άγκυρας. Η Ελλάδα και η Κύπρος συμμερίζονται τις ανησυχίες του Ισραήλ, έχοντας τις δικές τους διαφορές με την Τουρκία. Ο Άρον Στάιν, πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής, μιας αμερικανικής δεξαμενής σκέψης, προβλέπει μια σκληρή μάχη για την Άγκυρα. Πρόκειται για πολιτική και η πολιτική της Τουρκίας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ παραμένει άσχημη και όχι πολύ καλή. Υπάρχουν ομάδες κεκτημένων συμφερόντων, οι Ισραηλινοί, οι Έλληνες και άλλοι, που δεν θέλουν να δουν μια πώληση F-35 στην Τουρκία και πιέζουν στεναρά εναντίον της, προειδοποιεί ο ειδικός. Η Τουρκία πράγματι αντιμετωπίζει διακομματική δυσπιστία στο αμερικανικό νομοθετικό σώμα, γεγονός που δυσκολεύει την έγκριση αμυντικών συμφωνιών. Ισχυρές ομάδες συμφερόντων, όπως το ελληνικό, το κυπριακό και το ισραηλινό λόμπι στη ΣΥΠΑ, ασκούν αποτελεσματική πίεση κατά των τουρκικών αιτημάτων. Το ελληνοαμερικανικό λόμπι, με αιχμή του δόρατος οργανώσεις όπως το Hellenic American Leadership Council, διαδραματίζει καθοριστικό και θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, έχοντας στήσει ένα ισχυρό τείχος στο Κογκρέσο ενάντια στα εξοπλιστικά αιτήματα της Τουρκίας.
0: Ένα νέο σχέδιο για την επίλυση του Κυπριακού, το οποίο σύμφωνα με την Independent κινείται πιο κοντά στις πάγιες τουρκικές θέσεις, επεξεργάζεται ο ΙΕ. Το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει μια ιδιαίτερα χαλαρή ομοσπονδία με δύο συνιστόντα κράτη, αυξημένη αυτονομία της τουρκοκυπριακής πλευράς και ρυθμίσεις που σύμφωνα με το δημοσίευμα προσεγγίζουν τη λογική των δύο κρατών. Ο ΙΕ επεξεργάζεται νέο πλαίσιο για την επίλυση του Κυπριακού, το οποίο προβλέπει μια πιο χαλαρή μορφή ομοσπονδίας με δύο συνιστόντα κράτη και περιορισμένες κεντρικές αρμοδιότητες. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Independent, η πρόταση επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές των δύο πλευρών μέσω μιας επικοδομητικής ασάφειας, ενώ συνδέεται και με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, προωθεί μια λύση που θα επιτρέπει στους Ελληνοκύπριους να μιλούν για ομοσπονδία

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Χιουρμάν εμφανίζεται πιο πρόθυμος να συζητήσει το νέο πλαίσιο, ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παραμένει επιφυλακτικός. Πάντως η Λευκοσία ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής καμία επίσημη πρόταση από τον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για ιδέες που βρίσκονται ακόμα σε διερευνητικό στάδιο.
2: Ο καθηγητής διεθνών θεμάτων Γιώργος Φίλης εξηγεί τη δική του οπτική για τις ισορροπίες που διαμορφώνονται, αναλύοντας τον ρόλο της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ανάλυση του κυρίου Φίλη, η Κύπρος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική αξία, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις συζητήσεις για το Κυπριακό. Ο κύριος Φίλης εξετάζει τους παράγοντες που κατά την άποψή του οδηγούν στην αναβάθμιση της σημασίας της Κύπρου, ενώ παρουσιάζονται οι πιθανές συνέπειες για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις περιφερειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι έχουν αντιληφθεί όλοι γεωπολιτικώς τη σημασία της Κύπρου. Και αντιλαμβάνονται όλοι επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, εάν συνεχίσει έως έχει, θα γίνει ένας παράγων ο οποίος όσο περισσότερο θα διαμορφώνονται οι πραγματικότητες οι γεωπολιτικές στην ευρύτερη περιοχή, τόσο πιο σημαντική θα γίνεται η Κύπρος από άποψη γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής για όλους και για τις δυτικές χώρες κτλ. Άρα λοιπόν, όποτε έχουμε αυτού του τύπου την αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχει πάντα μία ταυτόχρονη προσπάθεια επίλυση εντών πολλών εισαγωγικών του Κυπριακού, έτσι ώστε να εχμαλωτιστεί ο Κυπριακός Ελληνισμός υπό των Τούρκων. Και πότε, σας λέω το απόλυτο παράδειγμα, πότε έγινε το σχέδιο ΑΝΑ, την παραμονή της εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο, δηλαδή, μόλις αντελήφθησαν ότι όντως θα μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγαν να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα λοιπόν που υπάρχει αντίληψη και είναι ξεκάθαρη πλέον σε όλους τη σημασία της Κύπρου, έχουμε τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη πιθανότητα να μένουν πλέον, και αυτό είναι κάτι σωστό, μόνο εμιστάθμιση ελληνικών δυνάμεων, ελλαδικών δυνάμεων στην Κύπρο, αεροπορικών και αεροναυτικών, αμέσως έχουμε λοιπόν μια κινητικότητα για να καταστραφεί όλο αυτό και η Κύπρος να γυρίσει σε μια κατάσταση ιδιότυπης ή πραγματικής ομοίρειας, ώστε να μην μπορεί να συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Εγώ δεν θα προσάψω στο πάρα πολλούς Κύπριους αδερφούς ότι στο βωμό της επανένωσης είναι ικανοί επί της ουσίας να αυτοδιαλύσουν ό,τι έχει με κόπο και αίμα φτιαχτεί τα τελευταία 50 χρόνια. Χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Εγώ δεν θα πω ότι το κάνουν επίτηδες, προφανώς. Δηλαδή, κανένας Κύπριος, φαντάζομαι, δεν θα είχε σκοπό, εάν καταλάβαινε το τι οποιοδήποτε τέτοιου τύπου επιλύση μπορεί να σημαίνει επιστροφή στη δεκαετία του 60, έτσι ότι θα το συνέχιζε. Αλλά μέσα στην λαχτάρα της επανένωσης, πάρα πολλοί από τους Κύπριους αδερφούς είναι ικανοί να αποδεχθούν έως και τα πάντα. Δηλαδή, εθελοδουλεία, να το πω έτσι. Εμείς ως πιο ψύχρεμοι, ως ένα μέρος του ελληνισμού, το μεγαλύτερο προφανώς, το οποίο όμως επηρεαζόμεθα από το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Εγώ δεν λέω ότι ό,τι πει η Αθήνα θα πρέπει να κάνει η Λευκοσία. Αυτό όμως το οποίο λέω είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε σταθερά με την ενδυνάμωση του ενιαίου αμυντικού χώρου, την μετεξέλιξη και περαιτέρω ενδυνάμωση και του στρατιωτικού σκέλους του 3-1, Ελλάδας, Κύπρο, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες το επιζητούν, με τη συμμαχία με τη Γαλλία, και ύστερα να έρθουμε να συζητήσουμε επί των πρακτέων και επί των βασικών ζητημάτων και πραγματικοτήτων συγκεκριμένων, σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι επίσης συνάδει και με τα εθνικά μας συμφέροντα, και να συζητήσουμε οποιοδήποτε τύπο επίλυσης, ο οποίος όμως θα ακολουθεί το κοινοτικό κεκτημένο. Υπενθυμίζω ότι η Κύπρος έχει μπει ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναστολή του κοινοτικού κεκτημένου στο βόρειο κατεχόμενο τομέα μέχρι να επιληθεί το Κυπριακό. Δεν θα αναερώσουμε τα πάντα για να λέμε κάποιος να βγει και να πει έκανα επανένωση. Είναι σαν να λέμε ότι νίκησα στο Ιράν. Δηλαδή, οποιοδήποτε μη φυσιολογική επίλυση του Κυπριακού θα γυρίσει το νησί στη δεκαετία του 60. Η Τουρκία, οτιδήποτε έχει να κάνει με Τούρκο και αποχώρηση από έδαφος Τούρκου στρατιώτη τους, δεν συνάδει με την κουλτούρα.

0: τους. Και την πραγματικότητα πώς την αντιλαμβάνονται αυτοί. Όπως έχει υποθεί, ο Τούρκος όπου μπαίνει με ξυφολόχη, βγαίνει με ξυφολόχη. Δεν βγαίνει επουδενή με τίποτα διαφορετικό. Οπότε όποιος βόρειο-ευρωπαίο οτιδήποτε θεωρεί ότι θα γίνει συμφωνία με την οποία θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και θα αναλάβουν ατοικές διοικήσεις κτλ. Πλανάτε, πλάνι, εκτράν.
1: Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου του 2026 σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία πορεία στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Γεννημένη στις 21 Ιουνίου του 1934 στο Κουκάκι, με καταγωγή από τα Ψαρά, ξεκίνησε την καλλιτεχνική της διαδρομή από το Εθνικό Θέατρο και γρήγορα καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Στη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε περισσότερα από 60 φιλμ και 90 θεατρικές παραγωγές, ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από εμβληματικούς ρόλους όπως την ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» δίπλα στο Γιώργο Κωνσταντίνου. Ξεχώρισε επίσης τις ταινίες «Η Ιταλίδα από τη Γυψέλη» και «Η Σοφερίνα», ενώ άφησε το αποτύπωμά της και στην τηλεόραση με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή της στη σειρά «Η γη της ελιάς». Πέρα από την υποκριτική ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, ενώ είχε ενεργή παρουσία στην αυτοδιοίκηση και την πολιτική, υπηρετώντας ως δημοτική σύμβουλος, πρόεδρος του Αθήνα 1984, βουλευτής και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μια εμβληματική μορφή του ελληνικού πολιτισμού με πολυδιάστατη προσφορά και μια καλλιτεχνική πορεία που σημάδεψε πολλές γενιές. Το έργο και η παρουσία της θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη του κοινού.

0: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Ribsteak 16,56 το pound. Βοδινός κιμάς 5,87 το pound. Μοσχαρίσια μπριζολάκια 13,13 το pound. Αρνίσια κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Μαριναρισμένο χοιρινό για σουβλάκι ή κεμπάντ 7,23 το pound. Χοιρινό καπικόλε 4,6 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούζ 4,51 το pound. Ελληνικός καφές Μπράβο 454 γραμμάρια 12,95. Αγελαδίσια Φέτα Αλμπέρτα 6,78 το pound. Μυζήθρα 10,86 το pound. Ελιές Κολόσσαλς 5,42 το pound.
2: Παροικιακές δραστηριότητες.
3: Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο. Η επίτιμη πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρία Παρασκευή Κυριακοπούλου, μαζί με το Σύλλογο Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, οργανώνουν ετήσιο εθνικό μνημόσυνο υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, εις μίμην των ψυχών των ηρωικών πεσόντων και των αγνοουμένων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετά το τέλος του μνημόσυνου, θα προσφερθεί καφέ στην αίθουσα της Εκκλησίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο κύριο Αντώνη Νεοκλέους στον αριθμό 514-262-1908.
4: Επιτέλους καλοκαίρι. Ο οργανισμός Η Φιλία πραγματοποιεί ημερήσια εκδρομή την 5η 30 Ιουλίου στο Βενίσον Κεμπέκ, στις όχθες της λίμνης Αμπλέν, σε ένα ωραίο μέρος με πάρκα, μαγαζιά, εστιατόρια και με παραλία όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο. Εάν μένετε στο Μόντρεαλ, ελάτε μαζί μας αυτό το ωραίο ταξίδι. Η εκδρομή είναι για όλους, μέλη και μη, αλλά αποφασίστε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8.30 το πρωί, από το πάρκινγκ του Σκορς, γωνία σε Μαρτέν και Σόμεντι, όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Αναχώρηση για επιστροφή από εκεί, στις 6 το απόγευμα. Για πληροφορίες, τιμή και σχετικές λεπτομέρειες, όπως φαγητό κλπ, στο τηλέφωνο του Συλλόγου 514-948-3021 και στην Ιωάννα, στον αριθμό 514-802-0762. Από τη Φιλία. Σας πληροφορούμε ότι οι θέσεις για την εκδρομή της Φιλίας έχουν ήδη συμπληρωθεί. Sold out. Ευχαριστούμε όλους όσους δήλωσαν συμμετοχή. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας Η Φιλία.
5: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το τέταρτο μέρος από την αποφύτιση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
6: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.

0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.
1: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
2: Σήμερα, η Τάνια Τσανακλίδου μιλάει για την Τάνια Τσανακλίδου.

Νομίζω ότι φέρουμε το μέλλον μας από την ώρα που γεννιόμαστε και από τις πρώτες επιρροές που έχουμε από το περιβάλλον μας. Οι γονείς μου ήταν και οι δύο άνθρωποι ανοιχτόμυαλοι και δεν μας απέτρεψαν από το να παίρνουμε χαρά μέσα από τις τέχνες. Ας πούμε ο αδερφός μου που ζωγράφιζε ήρθε στο σπίτι αμέσως καβαλέτο και μπογιές. Εγώ που είχα δηλώσει ότι θα γίνω φωτογράφος ήρθε φωτογραφική μηχανή. Και όταν ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θα παίξω στο παιδικό θέατρο στις μέρες του, γιατί όλα τα έκανα πίσω από την πλάτη τους, η μητέρα μου αντί να με μαλώσει κάθισε και μου έραβε κάτι υπέροχα ρούχα από κρυάτικα, με έκανε νεράιδα της νύχτας, γιατί ήταν η πρώτη μου εμφάνιση με το παιδικό θέατρο της Μέρης Σοΐδου.

είχα μία τάση από μικρό παιδί να μην μου φτάνει το φαίναστε. Ήθελα, από πολύ μικρό παιδί, ήθελα να γυρνάω τα πράγματα και την ανάποδη, να βλέπω πώς δουλεύουν. Αυτό νομίζω σε κάνει καλλιτέχνη, πολύ καλό τεχνίτη. Και αυτό το διατήρησε και ακόμα έχω μια δίψα να μαθαίνω πράγματα. Αισθάνομαι ότι αν μια μέρα περάσει και δεν μάθω τίποτα, είναι μια χαμένη μέρα από τη ζωή μου.

Εγώ ένιωθα λίγο στη γωνία, αλλά νομίζω ότι αυτό με έκανε να είμαι πολύ ισχυρή προσωπικότητα και να θέλω να διακριθώ στο σχολείο. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και βεβαίως με έμαθα να πατάω στα πόδια μου, να ανακαλύψω από πολύ μικρή το πόσο σημαντικό είναι να είναι ο άνθρωπος αυτάρκης. Θυμάμαι από μικρό παιδί ζωγράφιζα ότι έμενα σε ένα μικρό σπιτάκι που ήταν μια κουφάλα δέντρων. Έφτιαχνα λοιπόν μια κουφάλα δέντρων που ήταν το σπιτάκι μου και μέσα εκεί ήταν όλα τα έπιπλα πάρα πολύ μικρά και τα έκοβα στο χαρτί τα έπιπλα για να τα μετακινώ στη ζωγραφιά μου και να αλλάζω θέση. Δηλαδή τώρα δεν υπολυθρώνω, μετά εκεί θα πάει το τραπέζι. Μου άρεσε αυτό, δηλαδή νομίζω ότι από πολύ μικρή ονειρεύτηκα τη ζωή που κάνω. Έχω την αίσθηση, και το λέω με συγκίνηση και χωρίς αλαζονία, ότι άμα ας πούμε συναντούσα την μικρή Τάνια τώρα, θα μου έσκαγε ένα χαμόγελο, ότι δεν την πρόδωσα. Ότι αυτά που ονειρεύτηκε της τα πρόσφερα. Και αυτό νομίζω είναι ένας πολύ ωραίος λογαριασμός που κλείνει με τον ίδιο σου τον εαυτό και με τα όνειρά σου.

0: έχω την εντύπωση και το λέω έτσι, αν και δεν μου άρεσαν τις μεγάλες κουβέντες, ότι ας πούμε μου πεις τώρα ότι ξέρεις αύριο θα πεθάνεις, αισθάνομαι ότι δόξα τω Θεώ, έχω ζήσει όπως ήθελα, δεν έχω άλλους στόχους, δεν έχω, η μόνη μου επιθυμία που έχω και είναι ακόρεστη είναι τα ταξίδια, τίποτα άλλο.
1: Την ώρα

0: πρέπει να σου πω ότι όλους τους άντρες τους οποίους έτσι αγάπησα και ζήσαμε μαζί, τους εκτιμώ βαθύτατα και έχουμε άριστη σχέση. Κοίταξε, ακόμα και να θέλεις αντρελώς να χωρίσεις από μια σχέση, όταν χωρίζεις, πενθείς. Γιατί έχεις ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο πράγματα. Είναι πάντα ένα πένθος να φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή σου, ακόμα και αν έχεις ερωτευτεί κάποιον άλλον, ας πούμε. Ποτέ δεν το είδε σαν λύτρωση. Ήτανε πάντα, κάθε χωρισμός έχει οδύνη μέσα.
1: Έχεις δύο μέρες να φανείς, να μου τηλεφωνήσεις.

Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη με όλα αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που συμβαίνει, στην αντιπολίτευση, που σε μια φάση που θα έπρεπε να ασκείται δυναμικά η αντιπολίτευση, να ασκείται τα καθήκοντά της δυναμικά, θα φτάσουμε να κάνει αντιπολίτευση, ας πούμε, Μελόπουλος. Αυτό θέλαμε. Να είναι η δεξιά και η ακροδεξιά που θα παίρνουν αποφάσεις και κάπου θα τα βρίσκουν και κάπου θα διαφωνούν. Τέλος πάντων, το πολιτικό παιχνίδι είναι χαμένο παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που συμβαίνει αυτό. Ζούμε σε μια μεταβατική εποχή. Πολιτικά τι γίνεται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα τους ψηφίσω. Κανένα τους.

Δεν έχω καλή σχέση με την εκκλησία, αλλά αγαπώ πολύ τις εκκλησίες ότι είναι άδειες. Δηλαδή με τους παπάδες δεν έχω καλή σχέση. Αγαπώ πολύ τις εκκλησίες ότι είναι άδειες. Πηγαίνω και ανάβω το κερί μου και προσεύχομαι. Θεωρώ ότι είμαι ένθεο πλάσμα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω αν ο Θεός μου είναι ο Βούδας ή ο Αλλάχ ή ο... Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν Θεό. Και αυτό είναι είτε το σύμπαν είτε ο Θεός είναι ένας, τέλος πάντων. Είναι αυτό το βαθύ που μας ενώνει με το σύμπαν, που μας κάνει να έχουμε αγάπη, που μας κάνει να έχουμε τη διάθεση να γίνουμε καλύτεροι. Με αυτή την έννοια είμαι ένθεη, αλλά όχι θρησκευόμενη.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, πράσινα ή κόκκινα, 2 και 44 το πάουντ. Βοδινό φιλέτο, 16 και 99 το πάουντ. Μοσχαρίσιος κιμάς γάλακτος, 4 και 77 το πάουντ. Τυρί πετί κεμπέκ, 400 γραμμάρια, 5 και 47. Μορταδέλα Σαν Ντανιέλ, 4 και 49 το πάουντ. Ελαιόλαδο Σεντάρ, εξαιρετικά παρθένο, 2,8 λίτρα, 24 και 99. Κόκκι καφέ Λαβάντζα, 21 και 99 το κιλό.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ένα αφιέρωμα στις μαύρες επετείους του 1974. Η ιστορία δεν είναι παρελθόν. Είναι παρούσα στις πληγές που δεν έκλεισαν, στις σιωπές που βαραίνουν, στα τοπία που άλλαξαν μορφή και νόημα. Οι μέρες του Ιούλη φέρνουν ξανά στο προσκήνιο γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της Κύπρου και την ταυτότητά της. Το πραξικόπημα και η τουρκική στρατιωτική επέμβαση που σημάδευσαν τον τόπο με απώλειες, ξεριζωμό και προσφυγιά. Μισός και πλέον αιώνας έχει περάσει, μα οι συνέπειες παραμένουν παρούσες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους, χιλιάδες αγνοούμενοι δεν επέστρεψαν ποτέ, εκκλησίες ερήμωσαν, σχολεία έμειναν σιωπηλά, χωριά μετατράπηκαν σε μνήμη. Η πράξη της εισβολής ήταν μια τομή όχι μόνο γεωγραφική, αλλά και ανθρώπινη, συναισθηματική, πολιτισμική. Κι όμως, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο τι έγινε τότε, αλλά τι κάνουμε σήμερα με αυτή την κληρονομιά. Πώς διαχειριζόμαστε τη μνήμη. Τι μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Πόσο χώρο αφήνουν για αλήθεια και ευθύνη μέσα στην καθημερινότητα. Η συλλογική μνήμη δεν είναι αυτονόητη. Δεν αρκούν οι τελετές και τα συναισθήματα για να κρατήσουν ζωντανή την αλήθεια. Η λύση δεν έρχεται απότομα. Έρχεται με τον αφησυχασμό, με τη συνήθεια, με την επιλογή του βολικού. Όχι, δεν μας την έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Σταμάτα να ζεις με αυτή την ψευδαίσθηση. Οι αφεάλτες συνειδήσεων και παρατίδων υπάρχουν σε κάθε ιστορική εποχή και έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Λόγια που δεν σκοπεύουν στη σύγκρουση, αλλά στην αφύπνιση, γιατί εάν δεν σηκώσουμε κεφάλι μπροστά στο ξεπούλημα αξιών και προσδοκιών, τότε ούτε ο πενταδάχτυλος πρόκειται να ανασηκώσει την πλάτη του. Αν δεν φροντίσουμε το «δε ξεχνώ» να γίνει βίωμα και όχι απλό ευχολόγιο κάθε 15η και 20η του Ιούλη, τότε ίσως η ιστορία μας ξεχάσει πρώτη. Και κυρίως, αν δεν εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να γνωρίζει, να κρίνει και να νοιάζεται, τότε κινδυνεύουμε να μετατρέψουμε τη μνήμη σε τύπο και την ιστορική αλήθεια σε απλή παράδοση. Ίσως μόνο τότε να καταφέρουμε να αποτινάξουμε όλους όσοι διαχειρίστηκαν ή διαχειρίζονται την πατρίδα και την αξιοπρέπειά της σαν να ήταν διαπραγματεύσιμα μεγέθη χωρίς σύχνος τσίπας. Δεν ξεχνώ. Και όσο οι λέξεις είναι πιο ενοχλητικές από τις πράξεις, θα τις επαναλαμβάνω για να μην χαθούν. Λοιπόν, δεν ξεχνώ τους υπονομευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους συνωμότες εντός και εκτός της Κύπρου. Δεν ξεχνώ τις αμερικανικές μεθοδεύσεις, τον πάλι ποτέ ισχυρό Υπουργό Εξωτερικών, τον κακό μάγο Χέρι Κίσικερ. Δεν ξεχνώ την πολιτική της διχοτόμησης που προωθούσε διαχρονικά η Τουρκία. Δεν ξεχνώ τους χουντικούς της ΕΟΚΑ Β. Δεν ξεχνώ τους ελληνόφωνους που παράδωσαν την Κύπρο στην Τουρκία, την προδοσία, τους υπονεμευτές, τους καταστροφείς της πατρίδας μου. Δεν ξεχνώ την εισβολή, τη συνεχιζόμενη κατοχή, τις πόλεις και τα χωριά που βρίσκονται υπό τον κατακτητή. Το που λένε Τζεμπίτ που πήρε τον τίτλο του Πρωθυπουργού της εισβολής και δήλωνε περήφανος που έβαψε τα χέρια του μέμα. Δεν ξεχνώ τους αγνοούμενους και τους πεσόντες που πολέμησαν για τη δημοκρατία και για την πατρίδα. Δεν ξεχνώ εκείνη την εικόνα με τους Ελληνοκυπρίους στρατιώτες που κάπλισαν το τελευταίο του σιγάρο πριν εκτελεστούν από το κατοχικό στρατό, λίγο πριν τους ρίξουν σε ένα πηγάδι για να κρύψουν οι κατακτητές το έγκλημά τους. Δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ το κλάμα της συζύγου, του αγνοούμενου που αφηγείται το τελευταίο αντίο, το ξέσπασμα του συζύγου ή της συζύγου, του πατέρα, της μητέρας, που είδαν μπροστά τους να εκτελείται εμψυχρό ο άνθρωπός τους, των παιδιών που παρακολούθησαν να καταραίει ένας κόσμος πριν καλά-καλά τον γνωρίσουν. Δεν ξεχνώ τις τουρκικές κτηνοδίες, τους βιασμούς, τις βεβηλώσεις. Δεν ξεχνώ τις ακούραστες γυναίκες των οδοφραγμάτων, οι οποίες με την παρουσία τους θύμιζαν σε όλους το θέμα της κατοχής των αγνοωμένων. Δεν ξεχνώ όσους κουράστηκαν χωρίς να αρχίσουν να αναζητούν εφάνταστες ιδέες για μερική πλήρη προσαρμογή στα κατοχικά δεδομένα. Κάνουν κακό όλη αυτή στην πατρίδα. Δεν ξεχνώ το «Η Κύπρος κοίταται μακράν». Δεν ξεχνώ την υποκρισία των τρίτων που αρνούνται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της Κύπρος θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Δεν ξεχνώ τη λέξη ελευθερία, η οποία στις μέρες θεωρείται από τους κοσμοπολίτες ακραία και εθνικιστική. Μεγαλώσαμε με το σύνθημα αυτό, το οποίο τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή ήταν παντού. Τα αυτοκόλλητα που κυκλοφορούσαν ευρέως στα σχολικά τετράδια αναγραφόταν πάνω από φωτογραφίες των κατεχομένων περιοχών της Κεδίνιας, της Αμοχώστου, της Μόρφου, της Καρπασίας. Ήταν στις σχολικές αίθουσες, στους τοίχους, στην καρδιά όλων μας. 52 χρόνια μετά δεν είναι μνημόσυνο που γίνεται σήμερα, είναι ημέρα θύμησης και αποφασιστικότητας. Και ο κυπριακός ελληνισμός καλείται σήμερα να δώσει μια άλλη μάχη. Μια μεγάλη μάχη μέσα σε αυτές τις ώρες τις ματοβαμμένες, τις ώρες του πένθους του πολέμου. Μια μάχη ενάντια στα τέρατα των καιρών. Ενάντια στην ιστορική στιγμή που τον απειλεί και τον ταπεινώνει ανελέητα, χωρίς δικαιοσύνη. Χωρίς δικαιοσύνη καλείται ο Έλληνας της Κύπρου να μην χάσει το πιστεύω του, να μην κλονιστεί το πιστεύω του στη συνέπεια των καιρών, να ορθώσει εσωτερικό ανάστημα αξιοπρέπειας και περηφάνειας, να συνειδητοποιήσει που έφταξε με την ανοριμότητά του την πολιτική, με την επιπολαιότητά του και την αιμονή του σε εθνικά ιδεώδη ανεξάρτητα από τις διεθνείς σκοπιμότητες. Και με αυτή τη συνείδηση να μην αφήσει να ραγίσει μέσα του η πίστη στον άνθρωπο και στα δικαιώματά του. Τον άνθρωπο των μεγάλων λαών, τον άνθρωπο των μικρών λαών, τον άνθρωπο που θα δίνει, που πρέπει να δίνει ατέλειωτα τη μάχη ενάντια τους. Υπερεγκεφάλους των τεχνολογικών πολιτισμών που γυρεύουν να ισοπεδώσουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, να την υποτάξουν στους ορισμούς και τις υπογορεύσεις των υπερκυβερνήσεων. Ο Κύπριος Έλληνας χωρίς δικαιοσύνη καλείται σήμερα να μην χάσει το πιστεύω του, να συνεχίσει να πιστεύει με πικρία μέσα από χαλάσματα, να πιστεύει όμως στους κύκλους που ανεδείχνουν και γκρεμίζουν δυνάμεις και υπερδυνάμεις, να πιστεύει σε ένα κώδικα δικαιοσύνης πάνω από τα ανθρώπινα μέτρα. Είναι επιταγή υπεράνθρωπη. Εκεί όμως που τελειώνει η ανθρώπινη δικαιοσύνη, αρχίζει η οικοδόμηση της άλλης δικαιοσύνης, αυτής που πρέπει να χτίσουν οι άνθρωποι με αυτοεξέταση, αναδρομή στο παρελθόν, συνέπεια και διορατικότητα. Σκληρή επιταγή. Κάπου πρέπει να αναζητηθεί η δύναμη και ο τρόπος για την εφαρμογή της, για να μην χαθεί για πάντα η πίστη στην δημοκρατία, στην ελευθερία, στην ειρήνη. Φίλες και φίλοι, εδώ θα πρέπει να σας αφήσω για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε, μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, να βάλετε κάτι στο κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φτάσει εκεί που το περιμένουν. Εάν πάλι προτιμάτε να στείλετε χρηματική βοήθεια, γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση από τους εθελοντές του Magic Mission.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280 Radio Montréal.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, πράσινα ή κόκκινα, 2,44 το πάουντ. Βοδινό φιλέτο, 16,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιος κιμάς γάλακτος, 4,77 το πάουντ. Τυρί Petit Quebec, 400 γραμμάρια, 5,47. Μορταδέλα Σαν Ντανιέλ, 4,49 το πάουντ. Ελαιόλαδο Σεντάρ, εξαιρετικά παρθένο, 2,8 λίτρα, 24,99. Κόκκι καφέ Λαβάντζα, 21,99 το κιλό.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaumet de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epiceryselina.ca.
1: Εισέβαλε στο νησί για να αποκαταστήσει, όπως είπε, την συνταγματική τάξη. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, συνεχίζει να κρατά, να κατέχει στρατιωτικά περισσότερο από το 35% του βόρειου τμήματος της Μεγαλονήσου, ακριβώς γιατί τόσα χρόνια αποκαθιστά τη συνταγματική τάξη. Ο απολογισμός είναι τρομερός. Πάνω από το 1/3 του κυπριακού πληθυσμού έγινε πρόσφυγας μέσα στον ίδιο του τον τόπο. 1619 αγνοούμενοι, άτομα που τα είδαν σε τουρκικές φυλακές ή σε φυλακές στα κατεχόμενα, κυρίως τις πρώτες μέρες μετά την εισβολή. Ως σήμερα η Τουρκία αρνείται να συνεργαστεί και να δώσει πληροφορίες για τα αδέλφια μας, για τα οποία κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται, πού είναι σήμερα, πού κρατούνται. Η πολιτιστική κληρονομιά της Μεγαλονήσου στα κατεχόμενα καταστρέφεται. Οι Τούρκοι προσπαθούν να ξεριζώσουν τα σημάδια εκείνα που καταμαρτυρούν ότι η Κύπρος στην υπερτρισχιλιετή ιστορία της ήταν και παραμένει ελληνική. Και βεβαίως πάνω από 100.000 έπικοι έχουν έρθει από την Τουρκία μαζί με τους στρατευμένους τις δυνάμεις του Ατίλα που συνεχίζουν ως σήμερα την ειρηνευτική, όπως τη λένε οι Τούρκοι, αποστολή τους. Αυτό το σκοπό έχει τούτη η εκπομπή. Να μην ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχάσουμε το δικό μας χρέος απέναντι στα αδέλφια μας, απέναντι στη μαρτυρική γη της Μεγαλονήσου. Γιατί όσα χρόνια και να περάσουν, η Κύπρος θα παραμένει πάντα ένα κομμάτι που ζει υπό τουρκική κατοχή, τουλάχιστον στο βόρειο τμήμα της. Η Κύπρος θα παραμένει, όπως είπαμε και στην αρχή, το όνειδος της σύγχρονης, της πολιτισμένης κατά τα άλλα ανθρωπότητας. Ένα ντοκουμέντο λοιπόν βασισμένο σε πλάνα της εποχής για να μας θυμίζει τι συνέβη τότε και τι πρέπει να κάνουμε συνεχώς εμείς ως κράτος, ως έθνος, για να μην ξεχνάμε, για να θυμίζουμε σε όλους τι συμβαίνει ως σήμερα εκεί κάτω, στη Μεγαλόνησο. Το πρωί της 15ης Ιουλίου εκδηλώθηκε ευρείας έκταση στρατιωτικό πραξικόπημα στην Κύπρο. Τεθωρακισμένα και δυνάμεις της μοίρας καταδρομών κατέλαβαν το ραδιοσταθμό, το αρχηγείο της αστυνομίας, κυβερνητικά κτίρια και κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Το Προεδρικό παραδόθηκε στις φλόγες. Ο Μακάριος όμως κατόρθωσε να διαφύγει και έφτασε στη Μονή του Κίκου και κατόπιν στην Πάφο. Το κυπριακό ραδιόφωνο μετέδιδε ότι η Εθνική Φρουρά ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Την ίδια στιγμή, από αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό στην Πάφο, ο Μακάριος απίφθινε μήνυμα προς τον κυπριακό λαό, λέγοντας ότι είναι ζωντανός, ότι είναι μαζί του και ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Το αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Βρετανία κράτησαν επιφυλακτική στάση, ενώ η Τουρκία άρχισε να μιλά για ανατροπή της συνταγματικής τάξης και έθετε τις στρατιωτικές δυνάμεις της σε κατάσταση επιφυλακής. Και στις 20 Ιουλίου του 1974, από τα ξημερώματα, βρίσκεται σε εξέλιξη η τουρκική εισβολή με την κωδική ονομασία Ατίλας. Από βατικά σκάφη αποβιβάζουν ανενόχλητα δυνάμεις κοντά στην Κερίνια, ενώ τουρκικά πολεμικά πλοία βομβαρδίζουν συνεχώς τις βόρειες ακτές. Σμήνοι αεροπλάνων κάνουν ρήψεις στην περιοχή Λευκωσίας και Κερίνιας, ενώ σε διάφορα σημεία πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Καταλαμβάνονται οι περιοχές Πέντε Μίλη, Τριμήθη, Κάρμη, Γλυκιώτισσα και δημιουργείται εκεί προγεφύρωμα. Η αντίδραση από ελληνικής πλευράς καθυστερεί και δίνει το πλεονέκτημα στους Τούρκους να παγιώσουν το προγεφύρωμά τους από τη θέση Πέντε Μίλη ως τον Άγιο Ιλαρίωνα και να προβούν σε βιβλιοπραγίες. Οι κάτοικοι, άοπλοι και αβοήθητοι, συλλαμβάνονται, σφάζονται, βιάζονται, εκτελούνται. Τα χωριά καίγονται και καταστρέφονται. Η Εθνική Φρουρά

παρόλο που κινητοποιήθηκε, πολέμησε με εκπληκτική αυτοθυσία και η Ελδίκ, που προέβη σε μια θυελλώδη και ηρωική εξόρμηση χωρίς αεροπορική κάλυψη, πέτυχε να αποθήσει στη Λευκοσία τους Τούρκους προς τη βάση τους. Στο μεταξύ άρχισαν να κινητοποιούνται όλοι οι άρενες του νησιού και με ό,τι μέσο διέθετε ο καθένας αντιστέκονταν στους εισβολείς, πυροβολώντας ακόμη και από τις στέγες των σπιτιών τους τους αλεξιπτωτιστές. Ομόφωνο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αργά τη νύχτα καλεί σε κατάπαυση του πυρός και στην άμεση αποχώρηση της ξένης στρατιωτικής δύναμης από την Κύπρο. Ο Μπουλέντε Τσεβίτ όμως δεν το λαμβάνει υπόψη του και προχωρεί στην ολοκλήρωση των σχεδίων του. Η διαλυμένη ελληνική κυβέρνηση φυσικά δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτεί. Στις 21 Ιουλίου, δύο ελληνικά υποβρύχια πλέον προς την Κερίνια. Τους δίνεται όμως αργότερα η εντολή να επιστρέψουν. Οι Έλληνες στρατηγοί απορρίπτουν εισήγηση για επέμβαση στην Κύπρο, προβλέποντας αρνητικά αποτελέσματα. Αποστέλλονται 12 μεταγωγικά, από τα οποία καταρρύπτεται το ένα κατά λάθος, ενώ πλήττονται και άλλα δύο. Από τα μεσάνυχτα της 21ης Ιουλίου, σημειώνεται δραστηριοποίηση του Αμερικανικού παράγοντα μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσιγκερ και του υπεύθυνου για το Κυπριακό Σίσκο, προκειμένου για την επίτευξη ανακοχής. Αρμόδιος στην Αθήνα για τις διαπραγματεύσεις δεν υπάρχει. Αναλαμβάνει τελικά την ευθύνη ο Ναύαρχος Αραπάκης και μέχρι το πρωί, παρά την κολυσιεργία του Ετσεβίτ που θέλει να κερδίσει χρόνο για να εισβάλλει στην Κερίνια, εξαγγέλλεται έναρξη ανακοχής. Η ανακοχή βρίσκει τους Τούρκους να ελέγχουν το προγεφύρωμα 5 μιλίου Γλυκιώτισσας μέσω τέμπλους προς τον Άγιο Ιλαρίωνα και το θύλακά του στη Λευκοσία και να κατέχουν στην περιοχή της Κερίνιας μια έκταση 7 χιλιόμετρων στα δυτικά της και 3-4 χιλιόμετρων στα ανατολικά της. Στις 22 Ιουλίου, οι μηχανοκίνητες τουρκικές ορδές, εξορμώντας από το 5 μίλι, καταλαμβάνουν τα γύρω χωριά προωθούμενες προς την Κερίνια, η οποία συνεχώς βομβαρδιζόταν από θάλασσα και ξηρά. Η τραγικότητα της κατάστασης είναι απερίγραπτη. Ελάχιστες και μεμονωμένες δυνάμεις της Εθνοφρουράς μάχονταν απεγνωσμένα, χωρίς να υπάρχει ελπίδα για βοήθεια. Οι κάτοικοι, κυρίως οι ανήμποροι και τα γυναικόπαιδα, έντρομοι προσέφευγαν στην προστασία της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι πτώματα, τα κτίρια καίγονται και η λαϊλασία οργιάζει. Λίγο μετά το μεσημέρι διεισδύουν στην Κερίνια οι πρώτοι επιδρομής και μέχρι το βράδυ η πόλη βρίσκεται κάτω από το πέλμα του Ατίλα. Κάποιοι συνεχίζουν να αντιστέκονται οχυρωμένοι στο κάστρο της Κερίνιας και σε διάφορα άλλα σημεία. Και ενώ από τις 4 το απόγευμα της 22ης Ιουλίου ισχύει επίσημα η ανακοχή που επέβαλε ο ΙΕ, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις επιθέσεις, τις φαγές, τις λαϊλασίες και φορτώνουν στα μεταγωγικά που έφεραν το στρατό τους πλούσιους θησαυρούς του νησιού για να τους μεταφέρουν στην Τουρκία. Ξένοι ανταποκριτές της εποχής συγκρίνουν την εθνική αυτή συμφορά με τη σφαγή και την καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Στην Αθήνα καταραίει το στρατιωτικό καθεστώς και στις 24 Ιουλίου του 1974 ορκίζεται η πρώτη πολιτική κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια και 3 μήνες. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιστρέφει από το Παρίσι με το προσωπικό αεροσκάφος του Ζισκάρ Ντεστέν, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, και ορκίζεται Πρωθυπουργός. Στην Κύπρο, μετά τις εξελίξεις αυτές, ο Σαμψόν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που εγκαθιδρύθηκε με το πραξικόπημα, αναγκάζεται να παραιτηθεί υπό το βάρος της Εθνικής Συμφοράς. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960, μετά από κόλλημα του Προέδρου Μακαρίου να αναλάβει την εξουσία, αναλαμβάνει ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Γλάφκος Κληρίδης, και ορκίζεται πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κληρίδης αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση μιας διαλυμένης ουσιαστικά Κύπρου με ερείπια, με πάνωπλους εξτρεμιστές να ελέγχουν την κατάσταση, με την απειλή να κηρύξουν τη Λεμεσό ανεξάρτητο κρατήδιο. Ο Μακάριος μετά από επαφές διακηρύττει ότι στο πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής αποκαθίσταται η τάξη. Μέλημα του Γλάφκου Κληρίδη είναι η κατοχύρωση της ανακοχής, η αποκατάσταση της ενότητας στο εσωτερικό, η επαναλειτουργία του κρατικού μηχανισμού και οι επαφές με τη διεθνή κοινότητα για την αντιμετώπιση της δεινής κατάστασης. Στις 24 Ιουλίου, ο Γλάφκος Κληρίδης συναντάται με τον Ντεγκτάς για την κατοχύρωση της ανακοχής. Παράλληλα, στην Ουάσιγκτον,
συναντάται ο Μακάριος με τον Κίσιγκερ. Στις 25 Ιουλίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καλεί στη Γενέβη τριμερή διάσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας Γεωργίου Μαύρου, Τουρκίας Γκιουνές και Μεγάλης Βρετανίας Κάλαχαν για τη λύση του προβλήματος. Ταυτόχρονα, από τις 22 ως τις 26 Ιουλίου, οι Τούρκοι παραβιάζουν την ανακοχή και καταλαμβάνουν τη Λάπιθο και άλλα κέντρα. Στις 30 Ιουλίου του 1974 ολοκληρώνεται η διάσκεψη της Γενέβης και έπειτα από οξύτατες διαφωνίες υιοθετεί ερήμην της Κύπρου μια έκθεση εμπειρογνωμόνων που προβλέπει τα εξής. Καμία στρατιωτική επέκταση πέραν των γραμμών της 30ης Ιουλίου, δημιουργία ζώνης ασφαλείας στις θέσεις που κατήχαν οι Τούρκοι, σταδιακή μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί και επιστροφή στους Τουρκοκυπρίους όλων των θυλάκων που είχαν στο μεταξύ καταληφθεί από την ελληνική πλευρά. Στις 9 Αυγούστου αρχίζει η νέα φάση της διάσκεψης της Γενέβης με συμμετοχή των Κλειρίδη και Ντεγκτάς ως εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων. Στις 13 Αυγούστου ο Γλάφκος Κλειρίδης υποβάλλει ένα μετριοπαθές σχέδιο στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει την τουρκική αδιαλαξία, το οποίο όμως απορρίπτεται. Η τουρκική πλευρά καταθέτει δικό της σχέδιο με τελεσίγραφο και απαιτεί άμεση απάντηση. Παρά τις προσπάθειες του Κλειρίδη, του Μαύρου και του Κάλαχαν για αναβολή και περαιτέρω συζήτηση, οι Τούρκοι εμένουν στο τελεσίγραφο. Λίγο αργότερα, λίγο μετά από τη λήξη της διάσκεψης της Γενέβης και το ναυάγιο των συνομιλιών, οι Τούρκοι εξαπολύουν νέα σφοδρή επίθεση σε όλα τα μέτωπα της Κύπρου. Η Ελλάδα αδυνατεί να στείλει βοήθεια και η Κύπρος μάχεται μόνη, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις ορδές από ξηρά και αέρα και από όλα τα μέτωπα. Η Λευκωσία εκενώνεται και ακολουθούν σκηνές που είχε ζήσει η Κύπρος πριν από ένα περίπου μήνα. Διωγμοί, βιασμοί, λαιλασίες. Ο πενταδάκτυλος είναι στις φλόγες. Οι κάτοικοι διώκονται κατά χιλιάδες, ενώ άλλοι εκτελούνται εμψυχρό ή συλλαμβάνονται όμοιροι. Καταλαμβάνονται η Μόρφου και η Αμόχωστος. Και πλέον με την επιχείρηση Ατίλας 2, οι Τούρκοι έχουν ως σήμερα υπό την κατοχή τους το 36,3% της Μεγαλονήσου. Ολόκληρη την επαρχία της Κερίνιας, μεγάλο τμήμα της επαρχίας Λευκωσίας, το μεγαλύτερο της επαρχίας Αμοχώστου. Παρά τις συστάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, μόλις στις 6 το απόγευμα της 16ης Αυγούστου του 1974 επιτυγχάνεται ανακοχή. Οι απώλειες σε έμψυχο υλικό ήταν τεράστιες. 200.000 πρόσφυγες, 3.000 αγνοούμενοι και 2.500 εγκλωβισμένοι στην Καρπασία. Όσοι παραμένουν στις κατεχόμενες περιοχές αναγκάζονται και εκείνοι μετά από πιέσεις και βιοπραγίες να τις εγκαταλείψουν. Οι Τούρκοι των νοτιών περιοχών μετακινούνται προς βορρά για να δημιουργήσουν εκεί συμπαγή τουρκικό πληθυσμό, ο οποίος ενισχύεται με 50.000 επίκους από την Τουρκία και 40.000 στρατό. Ο επικισμός προκαλεί μια μοναδική δημογραφική αλλίωση. Φέρνουν κατοίκους κυρίως από τη Μερσίνα, την Αντάλια, τα Άδανα, την Αλεξανδρέτα, την Κόνια, την Ταρσό, τη Μαύρη Θάλασσα. Στην αρχή φέρνουν εργάτες, γεωργούς και στρατιωτικούς και στη συνέχεια νομάδες, αθήγκανους και κατώτερα κοινωνικά στρώματα με υποβαθμισμένο βιωτικό επίπεδο που συμπαραστεί προς τα κάτω και εκείνο των ντόπιων Τουρκοκυπρίων. Τεράστια όμως είναι και η καταστροφή στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Η Επιτροπή που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου από χρόνια ειδοποιούσε ότι η τέχνη και η ιστορία του νησιού φυγαδεύονται με κασόνια στις διεθνείς αγορές. Από το 1974 και εξής, η ξένη αγορά έχει κατακλειστεί με κυπριακές κλεμμένες αρχαιότητες και εκκλησιαστικούς θησαυρούς. Στους καταλόγους των μεγαλύτερων οίκων δημοπρασίας είναι ατέλειωτες οι σελίδες με τις κυπριακές αρχαιότητες. Σημαντικές βιβλιοθήκες, όπως η Κυπρολογική Βιβλιοθήκη του Δημητρίου Μαραγκού από την Αμόχωστο και του Χατζιωάννου, εξαφανίστηκαν. Πριν μερικά χρόνια, εντοπίστηκαν από τις γερμανικές αρχές με τη συνεργασία Αμερικανών, Κυπρίων, Ελλήνων 40 τεμάχια τοιχογραφιών από το ναό του Αντιφωνητή και ψηφιδωτά από το ναό της Κανακαριάς. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, από την εισβολή του 1974 έως σήμερα 41 εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε μουσουλμανικά τεμένη, 38 ναοί και άλλοι ιεροί χώροι μετατράπηκαν σε ξενώνες, αποθήκες, στάβλους, στρατώνες, κέντρα διασκέδασης ή και ουρητήρια.
Η λαιλασία στα κατεχόμενα υπήρξε και συνεχίζεται συστηματική. Ξεριζωμένοι από τα κατεχόμενα, πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα τους. Ο Ατίλας εκδίωξε με βάναυσο τρόπο περίπου 200.000 Ελληνοκυπρίους από τα σπίτια τους, από τις περιουσίες τους. Έσφαξε, εχμαλώτησε, λαιλάτισε. Αυτή ήταν η ειρηνευτική αποστολή της Τουρκίας για να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, το 37% του νησιού παραμένει υπό τουρκική κατοχή.

0: Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο. Η επίτιμη πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρία Παρασκευή Κυριακοπούλου, μαζί με το Σύλλογο Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, οργανώνουν ετήσιο εθνικό μνημόσυνο υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, εις μίμην των ψυχών των ηρωικών πεσόντων και των αγνοουμένων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετά το τέλος του μνημόσυνου, θα προσφερθεί καφέ στην αίθουσα της Εκκλησίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο κύριο Αντώνη Νεοκλέους στον αριθμό 514-262-1908.
1: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend, it's a tradition.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά. Ήδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα. 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West. Κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Η Αλίκη Βογιουκλάκη ήταν μια από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και του θέατρου. Γνωστή για το αστήρευτο ταλέντο της, τη γοητεία και την ακαταμάχητη προσωπικότητα. Είναι γνωστή και ως η εθνική μας στάρ. Η Αλίκη Βογιουκλάκη γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1934 στο Μαρούσι και από μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο της και την αγάπη της στην υποκριτική και στο τραγούδι. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου γρήγορα ξεχώρισε για τις ικανότητες και το υποκριτικό της ταλέντο. Η Αλίκη Βογιουκλάκη ξεκίνησε την καριέρα της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1950. Έπαιξε σε πολλές κλασικές ταινίες του ελληνικού σινεμά, όπως η Αλίκη στο Ναυτικό, η Λίζα και η Άλλη, η Μαρία της Λιωπής και η Μανταλένα. Οι ερμηνείες της έγιναν γρήγορο σημείο αναφοράς και οι ταινίες της εξακολουθούν να αγαπιούνται από το ελληνικό κοινό. Η Αλίκη δεν περιορίστηκε μόνο στον κινηματογράφο, έχει εξίσου επιτυχημένη καριέρα και στο θέατρο. Παίζοντας σε κλασικά και σύγχρονα έργα, έκανε θριαμβευτικές εμφανίσεις σε παραστάσεις όπως «Ο Γυρισμός», «Το Καμπαρέ», «Η Ωραία Ελένη» και «Εκκλησιάζουσες». Ήταν επίσης γνωστή για τις ερμηνείες σε musical, όπου συνδύαζε το ταλέντο της στην υποκριτική με το εξαιρετικό της φωνητικό εύρος. Παραστάσεις όπως «Η Μελωδία της Ευτυχίας» και «Καμπαρέ» έγιναν μεγάλες επιτυχίες, κατακτώντας το κοινό. Η Αλίκη Βογιουκλάκη ήταν ίσως η πιο δημοφιλής ηθοποιός της εποχής της. Η φήμη της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και έγινε γνωστή και στο εξωτερικό. Η εικόνα της ως εθνική στάρ της Ελλάδος παραμένει αναλύωτη μέχρι και σήμερα. Η Αλίκη ήταν επίσης γνωστή για την κοινωνική της προσφορά και τη συμμετοχή της σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Στήριξε πολλές κοινωνικές πρωτοβουλίες και βοήθησε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Η κληρονομιά της Αλίκης Βογιουκλάκη παραμένει ζωντανή μέσα από τις ταινίες, τις παραστάσεις και τις ηχογραφήσεις της. Η επίδρασή της στην ελληνική τέχνη και κουλτούρα είναι ανυπολογιστή και η παρουσία της συνεχίζει να εμπνέει νέους καλλιτέχνες και θαυμαστές. Η Αλίκη Βογιουκλάκη γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1934 στο Μαρούσι, ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας. Οι γονείς της Ιωάννης και Εμιλία Βογιουκλάκη την υποστήριζαν από μικρή ηλικία στις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Η Αλίκη είχε δύο αδέλφια, τον Τάκη και τον Τέλη Βογιουκλάκη. Η σχέση της με τα αδέλφια της ήταν στενή και διατηρούσαν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της. Η Αλίκη Βογιουκλάκη παντρεύτηκε επίσης τον συναδελφό της και επίσης δημοφιλή ηθοποιό Δημήτρη Παπαμιχάλη στις 18 Ιανουαρίου 1965. Ο γάμος τους ήταν ένας από τους πιο πολύ συζητημένους και αγαπητούς στην ελληνική κοινωνία. Μαζί αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου, παίζοντας μαζί σε πολλές επιτυχημένες ταινίες. Η Αλίκη και ο Δημήτρης απέκτησαν ένα γιο, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, που γεννήθηκε το 1969. Ο Γιάννης μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και καλλιτεχνική δημιουργία. Παρά τις διαφορές και τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν οι γονείς του, Αλίκη και Δημήτρης, πάντα φρόντιζαν να παρέχουν στο γιο τους μια σταθερή και υποστηρικτική οικογενειακή βάση. Ο γάμος Αλίκης μαζί με τον Δημήτρη δεν άντεξε τον χρόνο και δύο τους χώρισαν το 1975. Παρά το διαζύγιο, διατήρησαν μια επαγγελματική σχέση και συνεργάστηκαν σε διάφορες παραστάσεις. Η Αλίκη και ο Δημήτρης πάντα έβαζαν το καλό του γιου τους πάνω απ' όλα, διατηρώντας μια πολιτισμένη σχέση για χάρη του Γιάννη. Παρά τις προσωπικές δυσκολίες, η Αλίκη Βογιουκλάκη παρέμεινε πάντοτε αφοσιωμένη στην καριέρα της και στη δημόσια εικόνα της. Η υποστήριξη της οικογένειάς της, ιδιαίτερα του γιου της, ήταν καθοριστική για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μετά το θάνατο της μητέρας του, προσπάθησε να διατηρήσει ζωντανή την κληρονομιά της. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα καλλιτεχνικά και πολιτικά δρόμενα, τιμώντας τη μνήμη της Αλίκης και συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειας στο χώρο της τέχνης. Η Αλίκη Βογιουκλάκη διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάνκρεας το 1996. Παρά τις προσπάθειες για θεραπεία, απεβίωσε 23 Ιουλίου του 1966. Ο θάνατός της προκάλεσε τεράστια θλίψη και συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα. Η Αλίκη Βογιουκλάκη παραμένει μία από τις πιο αγαπητές και σεβαστές προσωπικότητες στην ιστορία της ελληνικής ψυχαγωγίας. Η κληρονομιά της συνεχίζει να ζει μέσα από τις ταινίες, τις παραστάσεις και την αγάπη των θαυμαστών της. Συνολικά η Αλίκη Βογιουκλάκη ήταν μια εξαιρετική ηθοποιός και η προσωπικότητά της άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στην ελληνική τέχνη και κουλτούρα. Η ζωή και η καριέρα της αποτέλεσαν πνιγή έμπνευσης και θαυμασμού για τις επόμενες γενιές.

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το τέταρτο μέρος από την αποφύτιση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.

0: από τη φτώχεια στην καταξίωση. Παιδί φτωχής οικογένειας, ο Τόνης Μαρούδας έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μόλις 2 ετών και αναγκάστηκε να μπει στη βιοπάλη από πολύ μικρή ηλικία. Εξαιτίας της οικονομικής του ανέχειας, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο δημοτικό. Ωστόσο, με επιμονή και αυτοδίδακτη προσπάθεια, όχι μόνο έμαθε να γράφει και να διαβάζει μόνος του, αλλά κατάφερε να μιλάει άπτεστα και τη γαλλική γλώσσα. Σε ηλικία 18 ετών, έφυγε ολομόναχος για την Αθήνα, κυνηγώντας το όνειρό του, έχοντας τη φόδρα του σακακιού μόλις 100 δραχμές. Το πάθος, η εργατικότητα και το πλούσιο ταλέντο του, όμως, στάθηκαν αρκετά για να του χαρίσουν γρήγορα τη μεγάλη επιτυχία και καταξίωση. Μπήκε στη δισκογραφία, καθάρι να τακτήσει τις καρδιές των ακροατών με αμέτρητες επιτυχίες, όπως «Εγώ θα κόψω το κρασί», «Δε φταίς εσύ», «Λάθος η αγάπη μας», «Όνειρα» και βέβαια το θρυλικό «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Τραγούδησε ντουέτο με τη Σοφία Λόρεν για την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», πουλώντας διεθνώς πάνω από 2,5 εκατομμύρια δίσκους.
1: Ο Τόνης Μαρούδας πέθανε χτυπημένος από την επάρατη νόσο στις 22 Ιουλίου 1988 στην Αθήνα.

0: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.

Σαν σήμερα, το 1998, έφυγε από τη ζωή μία από τις πλέον αξιόλογες ηθοποιούς και ερμηνεύτριες του έντεχνου τραγουδιού, η Φλέρι Νταντονάκη.

Η Φλέριντα Ντονάκη γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1937 στην Αθήνα και από μικρή καταπιάστηκε με τις τέχνες και κυρίως με την υποκριτική, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στο ότι ο πατέρας της ήταν σκηνοθέτης, ηθοποιός και κινηματογραφικός παραγωγός. Με την ενηλικίωσή της πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σπούδασε ιστορία και φιλολογία, ενώ σύντομα ξεκίνησε καριέρα ηθοποιού, συμμετέχοντας σε παραστάσεις στη Νέα Υόρκη. Η ενασχόλησή της με το τραγούδι ξεκίνησε μέσα από τυχαίες ευκαιρίες, στις οποίες τραγουδούσε δημοτικά τραγούδια για τους φίλους της. Σταδιακά άρχισε να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές, με ένα ευρύ ρεπερτόριο που περιλάμβανε λαϊκή μουσική της Ελλάδας, της Ισπανίας, αλλά ακόμη και της Βραζιλίας. Το 1965 κυκλοφόρησε ο πρώτος της δίσκος με τίτλο «Τα νησιά της Ελλάδας», που περιλάμβανε ένα ετερόκλητο ρεπερτόριο από λαϊκά άσματα του Απόστολου Καλδάρα, βραζιλιάνικες μπόσα νόβα και τρία κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη. Η Φλέριντα Ντονάκη αποσύρθηκε σχετικά νωρίς από τα φώτα της δημοσιότητας. Έμεινε απομονωμένη με τη μητέρα της και την κόρη της Ζωή, ενώ μάταια αρκετοί καλλιτέχνες την προσέγγιζαν με σκοπό την επανεμφάνισή της. Αποξενωμένη, με την ψυχική της υγεία διαταραγμένη, προσβλήθηκε από καρκίνο. Πέθανε σε μια κλίνη του νοσοκομείου Μεταξά. Το μνήμα της βρίσκεται στο κημητήριο της Παιανίας, πλάι σε αυτό του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Στις 20 Ιουλίου του 1973 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος δάσκαλος πολεμικών τεχνών, φιλόσοφος και ηθοποιός, Μπρους Λι.
1: Μπρους Λι, ο μεγάλος μικρός δράκος, το παιδί της φωτιάς και του νερού, ο θρύλος των πολεμικών τεχνών. Ήταν όμως μόνο αυτό? Ηθοποιός, ποιητής, συγγραφέας, φιλόσοφος, χορευτής και ένας εξαιρετικά γρήγορος και δυνατός πυγμάχος. Ένα μείγμα ταλέντων που θα συνέθεταν μια τεράστια πολιτιστική προσωπικότητα, έναν από τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους του 20ου αιώνα, όπως θα τον χαρακτήριζε το περιοδικό Time. Θα γεννηθεί τη χρονιά και την ώρα του δράκου, στις 27 Νοεμβρίου 1940 στο Σαν Φρανσίσκο, όπου και περιόδευε ο πατέρας του ως υψήφωνος και μέλος της καντονέζικης όπερας. Τρεις μήνες αργότερα, η οικογένεια θα επιστρέψει στο Hong Kong.
2: You still think of yourself Chinese, or do you ever think of yourself as North American?
3: You know what I want to think of myself? As a human being.
1: Ο μικρός Μπρους, σε βρεφική ακόμα ηλικία, θα πρωτοεμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη, ενώ από την ηλικία των 6 ετών και έπειτα θα παίξει σε πολλές ταινίες. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι τα 18 του θα εμφανιστεί σε περισσότερες από 20 ταινίες. Θα αναζητήσει τα μυστικά των πολεμικών τεχνών και ιδιαίτερα του Kung Fu, που βασίζεται στη φιλοσοφία του Ταοϊσμού και του Ζεν. Οι πολεμικές τέχνες είναι ενδοσκόπηση και φιλοσοφία, θα έλεγε. Ανάμεσα στα ταλέντα και τις αναζητήσεις του και ο χορός, τον οποίο θα παρομοιάσει αργότερα και με τις πολεμικές τέχνες. Μάλιστα το 1959 ο Μπρους Λι θα κερδίσει το πρωτάθλημα τσα-τσα στο Hong Kong.
3: But martial art has a very, very deep meaning as far as my life is concerned, because as an actor, as a martial artist, as a human being, all these I have learned.
1: Όντας ατίθασος έφηβος, θα έμπλεκε συχνά σωδομαχίες και θα κινδύνευε ακόμα και με φυλάκιση. Έτσι, με την ενηλικίωσή του, οι γονείς του αποφασίζουν να τον στείλουν στην Αμερική. Θα μπει στο πανεπιστήμιο, όπου και θα σπουδάσει φιλοσοφία και δράμα. Στο πανεπιστήμιο θα γνωρίσει και τη μετέπειτα σύζυγό του Λίντα. Θα συνεχίσει να μελετά την ιστορία και να προσπαθεί να προσεγγίσει την ουσία των πολεμικών τεχνών διανοητικά. Σε μια επίδειξη στην Καλιφόρνια, ένας κομμωτής θα ξεχωρίσει το στυλ του και θα τον προτείνει σε έναν φίλο του, παραγωγό ταινιών. Ο Μπρους Λι υπογράφει πενταετές συμβόλαιο για την τηλεόραση και μετακομίζει στο Χόλιγουντ, όπου θα λάμψει το αστέρι του, θα πρωταγωνιστήσει σε ταινίες με μεγάλες πωλήσεις και θα καταφέρει να μπολιάσει τη Δύση με την τέχνη του Kung Fu. Από τα 22 του θα καταγράφει συστηματικά τις σκέψεις και τις εμπειρίες του, με τις σημειώσεις του να φτάνουν τους 7 τόμους και να αποτελούν το υλικό για τα βιβλία που αργότερα θα εξέδιδε. Θα συνεχίσει να εξασκείται στις πολεμικές τέχνες, θα διδάσκει και θα αρχίσει να διαμορφώνει έναν δικό του συνδυασμό κινήσεων Kung Fu και Box, τον οποίο θα ονομάσει Jeet Kune Do.
3: All type of knowledge ultimately means self-knowledge. So therefore they are coming into and ask me to teach them not so much of how to defend themselves or how to do somebody in. Rather, they want to learn to express themselves through some movement, be it anger, be it determination, or whatsoever. So in other words, what I'm saying therefore is that he is paying me to show him in combative form the art of expressing the human body.
1: Αν αγαπάς τη ζωή, μη χάνεις χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι ένα συστατικό της ζωής, έλεγε, σαν να ήξερε ότι θα πέθαινε νωρίς. 20 Ιουλίου 1973, ο Μπρους Λι θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 32 ετών, αφήνοντας ημιτελή την τελευταία του ταινία που σαν τραγική ηρωνία έφερε τον τίτλο «Θανάσιμο παιχνίδι». Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ο θάνατός του θα επέλθει έπειτα από εγκεφαλικό είδημα. Θα ακολουθήσουν διάφορες φήμες για το θάνατό του, που θα μιλούν από εθισμούς και αλλεργίες μέχρι και για σχέδιο δολοφονίας του. Το μόνο σίγουρο είναι πως 5 δεκαετίες μετά το θάνατό του, ο Μπρους Λι θεωρείται ένας θρύλος, με τις τεχνικές του να εξακολουθούν να διδάσκονται και την παρακαταθήκη του να παραμένει ζωντανή.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Κολ φαξ, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Rib steak 16,56 το pound. Βοδινός κιμάς 5,87 το pound. Μοσχαρίσια μπριζολάκια 13,13 το pound. Αρνίσια κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Μαριναρισμένο χοιρινό για σουβλάκι ή κεμπάντ 7,23 το pound. Χοιρινό καπικόλε 4,6 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούζ 4,51 το pound. Ελληνικός καφές Μπράβο 454 γραμμάρια 12,95. Αγελαδίσια Φέτα Αλμπέρτα 6,78 το pound. Μυζήθρα 10,86 το pound. Ελιές Κολόσσαλς 5,42 το pound.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε έξω από τα δόντια όπως κάθε φορά για το πώς μια ολόκληρη χώρα έμαθε να ζει με δανεικά, με έναν τρόπο τόσο συστηματικό και ύπουλο, που πλέον μας αναγκάζουν να το θεωρούμε κανονικότητα. Πριν ξεγυμνώσουμε τους αριθμούς των τελευταίων ετών, ας κάνουμε τη μοναδική αληθινή ιστορική αναδρομή που δεν θα ακούσετε ποτέ στα συστημικά μέσα, για να καταλάβουμε πώς ακριβώς φτάσαμε ως εδώ. Από την αρχή της μεταπολίτευσης, το 1974, στήθηκε ένα συγκεκριμένο πολιτικό και οικονομικό μοντέλο από όλους. Η μετάβαση στη δημοκρατία δεν χρησιμοποιήθηκε για να χτιστεί μια ισχυρή παραγωγική Ελλάδα, δυστυχώς, αλλά συνοδεύτηκε από μια πρωτοφανή ανάγκη των τότε κυβερνήσεων να αγοράσουν την εξουσία τους, προσφέροντας παροχές, ρουσφέτια, αλόγιστους διορισμούς και δημιουργώντας ένα υδροκέφαλο και σπάταλο κράτος. Ιδιαίτερος μετά το 1981 με την εισρωή των περίφημων κονδυλίων ανάπτυξης, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα πακέτα Ντελόρ, τα μετέπειτα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Η χώρα είχε μια μοναδική ιστορική ευκαιρία να ευθυγραμμιστεί οικονομικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί όμως αυτά τα δισεκατομμύρια να κατευθυνθούν σε βαριές υποδομές, στην εγχώρια παραγωγή, στη βιομηχανία και σε αναπτυξιακά έργα πνοής για τη χώρα, γίναμε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κατασπατάλησης. Τα χρήματα διοχετεύτηκαν σε πρόσκαιρες παροχές, σε υπερκοστολογημένες απευθείας αναθέσεις και στην ουσία στην εξαγορά ψήφων και συνειδήσεων. Όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη το 2001, οι στρόφιγγες του φθηνού χρήματος άνοιξαν διάπλατα. Οι ξένες τράπεζες μας φόρτωσαν δάνεια με χαμηλά επιτόκια, επειδή είχαμε το ευρώ. Και οι κυβερνήσεις μας ξόδευαν σαν να μην υπήρχε αύριο, παραποιώντας στοιχεία και κρύβοντας τα ελλείμματα κάτω από το χαλί. Αυτό το πάρτι των τριών δεκαετιών οδήγησε νομοτελειακά στην έκρηξη του 2010. Το κράτος χρεοκόπησε, αλλά αντί το σύστημα να αλλάξει μυαλό, έμαθε να επιβιώνει υπογράφοντας νέα σκληρότερα δάνεια, απλώς για να ξεπληρώνει τους στόκους των παλιών, συντηρώντας φυσικά έναν φαύλο κύκλο. Όπως προειδοποιούσε με απόλυτη διορατικότητα ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος αρνήθηκε ακόμη και τον μισθό του για να μην επιβαρύνει το δημόσιο ταμείο, έλεγε λοιπόν τότε, «Εάν τολμήσουμε να ζητήσουμε δάνεια, θα μας τα δώσουν, αλλά δια να μας υποδουλώσουν». Και δεν έμεινε φυσικά εκεί, ο ίδιος συμπλήρωνε με νόημα. «Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύει στην καρδία μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό, ο φιλικός των ξένων, είναι απώλεια της πατρίδος και προδότης». Αυτές οι διαχρονικές αλήθειες περιγράφουν επακριβώς το θέατρο που παίζεται κάθε Δεκέμβριο στη Βουλή κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, όπου η πολιτική ρητορική αλλάζει για εσωτερική κατανάλωση φυσικά, αλλά η ουσία της εξάρτησης παραμένει απαράλλακτη. Ας πάμε στο 2015 όμως, την εποχή της ελπίδας, των σκισμένων μνημονίων και της δίθεν ρήξης με το κατεστημένο. Ο Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε το δημόσιο χρέος στα 311,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά τα μεγάλα λόγια και τις φανφάρες για διαγραφή και συσάχθεια, η πραγματικότητα των αριθμών ήταν μια γροθιά στο στομάχι. Το 2016 το χρέος ανέβηκε στα 315 δισεκατομμύρια και το 2018, όταν στήθηκε η φιέστα με τις γραβάτες για τη δίθεν καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, το χρέος είχε ήδη σκαρφαλώσει στα 334,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αριστερή ρητορική συμβιβάστηκε απόλυτα με την πιο άγρια φορολογική αφέμαξη, υπογράφοντας νέα δάνεια και υπερταμεία, απλώς για να συντηρηθεί η καρέκλα της εξουσίας. Το 2019 η σκυτάλη παραδόθηκε φυσικά στον Κυριακό Μητσοτάκη, με το αφήγημα του επιτελικού κράτους, των ξένων επενδύσεων και της δημοσιονομικής σοβαρότητας. Εδώ όμως η οικονομική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και η κοινή λογική απλά εξοργίζεται. Με την επίκληση της πανδημίας και την αλόγιστη έκδοση νέων κρατικών ομολόγων, το ονομαστικό χρέος εκτοξεύθηκε σε δυσθεώρητα ύψη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας στο τέλος του 2025 άγγιξε το ιστορικό ρεκόρ των 406,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και σήμερα, το 2026, οι ίδιοι άνθρωποι βγαίνουν στα κανάλια και πανηγυρίζουν, επειδή το χρέος υποχώρησε ελαφρώς τα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, βαφτίζοντας ως κολοσιαία επιτυχία το γεγονός ότι είμαστε κατά 90 δισεκατομμύρια ευρώ πιο χρεωμένοι σε σχέση με το 2015. Μας είπαν ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Ψέμα. ένα τεράστιο ξεδιάντροπο ψέμα. Πώς βγήκες από τα μνημόνια όταν χρωστάς 400 δισεκατομμύρια, όταν η δημόσια περιουσία σου είναι υποθηκευμένη για 99 χρόνια και όταν οι ξένοι ελεγκτές σου υπαγορεύουν κάθε γραμμή του προϋπολογισμού σου. Το μεγάλο κόλπο που χρησιμοποιούν για να μας πείσουν ότι η οικονομία μας σκαλπάζει είναι η σχέση του χρέους με το ΑΕΠ. Ας το εξηγήσουμε απλά για να το καταλάβουν όλοι. Όταν ο πληθωρισμός σκαλπάζει, δηλαδή όταν η ακρίβεια στα πάντα διπλασιάζεται, το ΑΕΠ, δηλαδή η αξία της αγοράς σε χρήμα, εμφανίζεται τεχνητά φουσκωμένο στα χαρτιά. Έτσι, το ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ φαίνεται μικρότερο. Ενώ στην πραγματικότητα το απόλυτο νούμερο που χρωστάμε παραμένει ένας ασήκωτος βράχος στους ώμους μας. Μας αφαιμάζουν καθημερινά μέσω της εσχροκέρδειας στα σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα. Το κράτος εισπράττει τρελά δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ και μετά μας δείχνουν ωραία γραφήματα λέγοντας ότι το χρέος μειώνεται. Στην πραγματικότητα μειώνεται μόνον η αγοραστική μας δύναμη. Ας δούμε όμως που πάνε αυτά τα δανεικά χρήματα που φορτώνουν στην πλάτη των Ελλήνων. Πού καταλήγει αυτός ο πακτολός των δισεκατομμυρίων? Πρώτον, στο βαρέλι δίχως πάτο των τόκων. Κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό που πληρώνεις εσύ, εγώ και όλοι μας δεν πάνε σε δαπάνες για την παιδεία, την υγεία ή την ασφάλεια. Πηγαίνουν απευθείας στους ξένους πιστωτές μας μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν οι τόκοι. Είναι χρήματα που εξαφανίζονται από την ελληνική αγορά πριν καν εισπραχθούν. Δεύτερον, στις περιβόητες επιδοτήσεις της ακρίβειας, δηλαδή τα περίφημα PAS. Αντί το κράτος θεσμικά να χτυπήσει τα καρτέλ στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ, εφαρμόζει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Παίρνει τα χρήματα από τους φόρους των πολιτών και τα επιστρέφει ως fuel PAS και food PAS. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα δημόσια ταμεία ως ενδιάμεσο σταθμό για να επιδοτεί τα κέρδη των μεγάλων εταιριών, βαφτίζοντάς το κοινωνική πολιτική. Και τρίτον, στις πατάλες του ίδιου του κρατικού μηχανισμού. Χρηματοδοτούνται στρατιές μετακλητών υπαλλήλων, απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων και υπερκοστολογημένα ψηφιακά έργα, την ίδια ώρα που οι βασικές υποδομές της χώρας μας, τα τρένα, το οδικό δίκτυο, τα διπλημμυρικά έργα, παραμένουν παρατημένες και στην τύχη τους. Και φυσικά η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά πρωταθλήτρια στις δαπάνες για το ΝΑΤΟ, ξεπερνώντας κατά πολύ το ελάχιστο όριο του 2%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του SIPRI, η χώρα διαθέτει από το 2,85% έως και πάνω από το 3% του ΑΕΠ της για στρατιωτικές δαπάνες, ξοδεύοντας πάνω από 6 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε εξοπλισμούς. Μάλιστα, πίσω από τις κλειστές πόρτες, η Συμμαχία προωθεί ήδη νέους στόχους που αγγίζουν το 5% του ΑΕΠ μας για την επόμενη δεκαετία. Υπογράφουμε με ευκολία δισεκατομμύρια για φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη για να κάνουμε τα καλά παιδιά στους ξένους συμμάχους, την ίδια ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας σαπίζει, τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς και τα σχολεία μας καταραίουν το ένα μετά το άλλο. Μετά από αυτό το απέραντο πάρτι που μας έφερε στη χρεοκοπία, που έδεσε χειροπόδαρα την πατρίδα μας με το τρίτο και σκληρότερο μνημόνιο, που υποθήκευσε φυσικά τη δημόσια περιουσία μας για 99 χρόνια, έχει άραγε λογοδοτήσει κανείς γι' αυτό? Έχει γίνει ένας αληθινός απολογισμός απέναντι στον ελληνικό λαό ποτέ? Όχι βέβαια. Και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ από το συγκεκριμένο σύστημα, γιατί όλοι τους έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Ναι, το τζάμπα πέθανε, φίλοι μου. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για ελιγμούς μετά τη θηλιά που μας πέρασαν στο λαιμό. Και ποιο είναι το μοναδικό όπλο με τον οποίο παλεύει να επιβιώσει το σύστημα εν ώψη των επόμενων εκλογών? Μία και μοναδική λέξη. Σταθερότητα. Ποια σταθερότητα όμως? Τη σταθερότητα της φτώχειας? Τη σταθερότητα της ακρίβειας και της ανέχειας? Τη σταθερότητα των καθημερινών σκανδάλων? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, των παρακολουθήσεων ενδεχομένως? Τη συντελέξα και των εγκλημάτων όπως αυτό των τεμπών? Αν αυτή είναι η σταθερότητά τους, τότε η σταθερότητά τους είναι η δική μας παρακμή. Αλήθεια, το τζάμπα πέθανε. Και τώρα ήρθε η ώρα αυτών που το χρησιμοποιούσαν διαχρονικά για να κάνουν πολιτική στην πλάτη μας. Ήρθε η ώρα για τους τζάμπα μάγκες του συστήματος. Αυτούς που εμφανίζονται τρομαγμένοι μπροστά στην κοινωνική οργή και που νομοτελειακά οι εξελίξεις τους οδηγούν σε ένα σύγχρονο χορό του ζαλόγκου. Μόνο που αυτή τη φορά η όθηση θα δοθεί σύντομα και θεσμικά. Με τη δική μας ψήφο. Όταν λοιπόν ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό έχει μάθει να ανακυκλώνεται μέσα σε αυτό το στημένο παιχνίδι, είναι μάλλον αφελές να περιμένουμε από τους ίδιους τους παίκτες να αλλάξουν το γήπεδο. Όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα με τους παλιούς φθαρμένους όρους, αργά ή γρήγορα ενσωματώνεται. Αν υπάρχει μια πραγματική διέξοδος, αυτή ξεκάθαρα θεωρώ πως βρίσκεται έξω από το κάδρο. Σε ό,τι παραμένει καθαρό, άφθαρτο και δεν έχει αναμετρηθεί ποτέ με τις παθογένειες της μεταπολίτευσης. Ίσως η πραγματική απάντηση να κρύβεται σε δυνάμεις και φωνές που δεν έχουν πατήσει ποτέ του χαλί του κοινοβουλίου, δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ και δεν χρωστάνε τίποτα σε κανέναν. Διότι αν ψάχνουμε τη λύση μέσα στην ίδια κουρασμένη ανακύκλωση, απλώς γινόμαστε συνένοχοι στο ίδιο έργο. Τι λέτε εσείς λοιπόν? Μήπως ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε επιτέλους εκεί που το σύστημα δεν έχει καταφέρει ακόμα να βάλει χέρι?
1: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
2: CFMB, your community-minded station.

0: Διεθνή ημέρα Νέλσον Μαντέλα τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Ιουλίου, ημέρα των γενεθλίων του εμβληματικού ηγέτη. Καθιερώθηκε το 2009 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να τιμήσει τον αγώνα του κατά του Απαρτχάιντ, την προώθηση της ειρήνης και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ημέρα λειτουργεί ως παγκόσμια παρότρινση για την κοινωνική προσφορά, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να αφιερώσουν 67 λεπτά από το χρόνο τους για να βοηθήσουν άλλους, όσα δηλαδή ήταν και τα χρόνια που ο Μαντέλα υπηρέτησε το λαό του.
1: 18 Ιουλίου 1918. Στο χωριό Μβέζο της επαρχίας του Ανατολικού Ακροτηρίου της Νότιας Αφρικής γεννιέται ο Ρολιλάλα Μαντέλα. Η μητέρα του λεγόταν Νονκάφη και ο πατέρας του Γκάντελα. Ο Γκάντελα Μαντέλα ήταν κύριος σύμβουλος του βασιλιά του λαού των Τέμπου, Τζονκιντάμπα. Η μητέρα του ήταν χριστιανή μεθοδίστρια και έστειλε τον μικρό Ρολιλάλα σε ένα σχολείο μεθοδιστών, όπου ο δάσκαλος του έδωσε το όνομα Νέλσον. Το 1930 ο πατέρας του πέθανε και ο ίδιος έγινε φύλακας του Τζονκιντάμπα. Κατά την εφηβική του ηλικία, ο Μαντέλα θεωρούσε ότι η αποικιοκρατία είχε πράγματα να προσφέρει στους γηγενείς και ήταν πιο ευεπίφορος να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές συμβάσεις του άμεσου περιγύρου του παρά την καταπίεση από τους λευκούς. Το 1937, έχοντας ολοκληρώσει την βασική του εκπαίδευση, πήγε στο κολέγιο του Fort Beaufort, όπου άρχισε να αναπτύσσει ενδιαφέρον για τον αφρικανικό πολιτισμό. Το 1939 ξεκίνησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Fort Hare, όπου σπούδαζαν μαύροι των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Το 1940 εκλέχτηκε εκπρόσωπος των εκεί φοιτητών και συγκρούστηκε με τις πανεπιστημιακές αρχές, εγκαταλείποντας τις σπουδές του. Αυτό τον έφερε σε σύγκρουση και με τον βασιλικό οίκο, χωρίς όμως να οπισθοχωρεί. Το 1941 ο βασιλικός οίκος του ανακοίνωσε ότι του είχε βρει νύφη. Ο Νέλσον κατέστρωσε ένα σχέδιο για να φύγει νομότυπα προς το Johannesburg και να αποφύγει τον ανεπιθύμητο γάμο. Και τα κατάφερε. Εκεί μπόρεσε να εργαστεί ως δόκιμος δικηγόρος, να εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο Νότιας Αφρικής και το 1943 πήρε το πτυχίο. Στο διάστημα αυτό συνδέθηκε και με το Αφρικανικό Κογκρέσο και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Νότιας Αφρικής, χωρίς όμως να γίνει μέλος του τότε. Το 1944 παντρεύτηκε την Εύελιν Μάσε. Το 1948 οι εκλογές, κατά τις οποίες επιτρεπόταν μόνο σε λευκούς να ψηφίσουν, έφεραν στην κυβέρνηση τους ανοιχτά ρατσιστές που συγκρότησαν το Εθνικό Κόμμα. Η απεργία της 1ης Μαΐου του 1950, που οδήγησε στη δολοφονία 18 μαύρων και στην έξοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην παρανομία, οδήγησε σταδιακά μέσα στην δεκαετία τον Μαντέλα στην αναγνώριση της ανάγκης του κοινού αγώνα λευκών και μαύρων κατά του ρατσιστικού καθεστώτος. Το 1958 χώρισε και ένα χρόνο μετά παντρεύτηκε την δεύτερη σύζυγό του, Γουίνι. Εν τω μεταξύ, είχε ήδη οδηγηθεί στις πρώτες του δίκες με βάση τον αντικομμουνιστικό νόμο, χωρίς να είναι κομμουνιστής. Σε άλλες περιπτώσεις, η αστυνομία έκανε επιδρομές στο σπίτι του. Το 1956 και 57 δικάστηκε με την κατηγορία της προδοσίας, ενώ και το νοτιοαφρικανικό κίνημα διασπάστηκε το 1959 σε αυτούς που ήθελαν την κοινή μάχη με τους λευκούς στον αγώνα κατά του Απαρτχάιντ και σε αυτούς που την αρνούνταν, με τον Νέλσον να συντάσσεται πια με τους ενωτικούς. Ήδη από το 1960 ο Μαντέλα είχε επαφές με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότιας Αφρικής και έφτασε να γίνει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτά ενώ οι συνδικαλιστικές, πολιτικές και φυλετικές διώξεις αύξαναν διαρκώς. Το 1961 η Νότια Αφρική έπαψε να είναι μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Το 1962 ο Μαντέλα συνάντησε τους σημαντικότερους Αφρικανούς ηγέτες και εξασφάλισε υποστήριξη για τον αγώνα των Νοτιοαφρικανών. Τον ίδιο χρόνο, τον Αύγουστο, συνελήφθη. Αργότερα, μέσα στο ίδιο έτος, καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για την απεργιακή του δράση και την έξοδο από τη χώρα χωρίς άδεια. Το 1963 δικάστηκε μαζί με τους συναγωνιστές του για σαμποτάζ, κομμουνιστική δράση και προσπάθεια βίαιης ανατροπής της κυβέρνησης. Οι κατηγορούμενοι αξιοποίησαν το βήμα του δικαστηρίου για να καταγγείλουν το apartheid. Οι περισσότεροι καταδικάστηκαν και ο Νέλσον πέρασε τα επόμενα αρκετά χρόνια της ζωής του στη φυλακή. Μέχρι την αποφυλάκησή του συνέχισε την πολιτική του μάχη, καθοδηγώντας συχνά τους Νοτιοαφρικανούς στον αγώνα κατά του apartheid. Κατά τη διάρκεια της φυλάκησης του, ο Μαντέλα ασχολήθηκε ενεργά με την αρχαία ελληνική τραγωδία, κυρίως λόγω του ότι εκεί αναδεικνύεται συχνά η αδικία της εξουσίας, κάτι που βίωναν και οι μαύροι Νοτιοαφρικανοί. Επεσήμανε την αγάπη του για την τραγωδία και όταν πολύ αργότερα επισκέφθηκε ελεύθερος πια την Ελλάδα. Με την υπόθεση του, αλλά και όλων των Νοτιοαφρικανών, εμπλέκεται και ο Δημήτρης Τσαφέντας, ο οποίος εκτέλεσε τον Λευκό Πρωθυπουργό Χέντρικ Φέρβερντ, που από πολλούς θεωρείται ο αρχιτέκτονας του apartheid στην χώρα. Πάντως, ο Μαντέλα δεν είχε κάποια προσωπική σχέση μαζί του, σε αντίθεση με τον Γιώργο Μπίζο, ο οποίος ήταν στην ομάδα νομικής υπεράσπισης του από το 1963 και φίλος προσωπικός μέχρι το θάνατό του, ενώ είχε ενταχθεί και στο Εθνικό Νοτιοαφρικανικό Κογκρέσο. Τον Φεβρουάριο του 1990 ο Μαντέλα απελευθερώθηκε και μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Πρόεδρο Φρέντερικ Ντε Κλέρκ αλλά και ένοπλες συγκρούσεις, το apartheid τελείωσε τύπης από το 1994. Ο Μαντέλα από το 1991 ήταν πρόεδρος του Κογκρέσου και στις εκλογές του 1994, τις πρώτες ελεύθερες για τους μαύρους Νοτιοαφρικανούς, εκλέχτηκε πρόεδρος της Νότιας Αφρικής με πάνω από το 60% των ψήφων ανάμεσα σε 6 υποψηφίους. Τον Ιούνιο του 1999 αποχώρησε από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά συνέχισε να κάνει ό,τι έκανε από την ημέρα της απελευθέρωσής του. Να καταγγέλει το apartheid του Ισραήλ, την κατοχή της Κύπρου, τον αποκλεισμό της Κούβας, κάθε εθνική και φυλετική καταπίεση επάνω στον πλανήτη, ενώ παράλληλα συνέβαλε να κλείσουν οι πληγές στην πατρίδα του. Ο Μαντίμπα, Νέλσον Μαντέλα, πέθανε από λίμωξη του αναπνευστικού το 2013. Η κληρονομιά που άφησε όμως στον πλανήτη είναι ζωντανή και, δυστυχώς, επίκαιρη.
0: Υπέροχα λόγια του Νέλσον Μαντέλα για την ελευθερία.
2: Ένα θετικό μυαλό και μια καλή καρδιά είναι αυτά που σε κάνουν αληθινό άνθρωπο. Το να είσαι ελεύθερος δεν σημαίνει απλώς να σπάσεις τις αλυσίδες σου, αλλά το να ζεις με τρόπο που να σέβεται και να υποστηρίζει την ελευθερία των άλλων. Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο. Το μίσος είναι σαν να πίνεις εσύ δηλητήριο ελπίζοντας αυτό να σκοτώσει τους εχθρούς σου. Ένα έξυπνο μυαλό με μια καλή καρδιά είναι πάντα ένας ανίκητος συνδυασμός. Αν θες να συνάψεις ειρήνη με τον εχθρό σου θα πρέπει να δουλέψεις μαζί του. Τότε γίνεται συνεργάτης σου. Ο ηγέτης είναι σαν το βοσκό. Μένει πίσω από το κοπάδι, αφήνοντας τα ικανότερα και πιο θαραλέα μέλη να οδηγούν και τους υπόλοιπους να ακολουθούν. Κανείς τους δεν καταλαβαίνει ότι καθοδηγούνται από πίσω. Μη με κρίνετε από τις αποτυχίες μου, αλλά από το πόσες φορές έχω πέσει και έχω σηκωθεί ξανά. Είμαι αθεράπευτα αισιόδοξος. Δεν μπορώ να πω αν είμαι από τη φύση μου έτσι ή είναι κάτι που το καλλιέργησα με τα χρόνια. Ο αισιόδοξος είναι αυτός που μπορεί να αντικρίζει κατάματα τον ήλιο, να μην τυφλώνεται από το φως του και να συνεχίζει να προχωρά στο δρόμο του. Υπήρξαν πολλές σκοτεινές στιγμές με την πίστη στο καλό της ανθρωπότητας να δοκιμάζεται, αλλά δεν θέλησα ποτέ να παραδοθώ στην απελπισία. Στην απελπισία βρίσκεται η ήττα και ο θάνατος. Πάντα δείχνει αδύνατο μέχρι που το καταφέρνεις.
3: Our major weapon of struggle against apartheid oppression and exploitation is our people organized into mass formation of the democratic movement.
4: Nelson Mandela was an anti-apartheid activist and the first black president of South Africa. He was born Holihlala Mandela on July 18, 1918, in the rural village of Mvezo. A descendant of the Tembu royal family, Mandela's father served as a local chief and counselor to the king. His devout Christian mother enrolled him in a Methodist school, where he was given the English name Nelson. After his father's death, the 12-year-old Mandela was brought to the center of the Tembu monarchy to be raised by the king's regent. Living among the royal family exposed Mandela to powerful examples of black leadership that remained a source of influence throughout his life. Mandela attended the University College of Fort Hare and studied law at the University of Witwatersrand in Johannesburg. The school's only black student and a frequent target of racism, Mandela soon began to immerse himself in the world of radical politics. In 1944, he joined the African National Congress, an anti-colonialist political party that fought to enfranchise and empower the black population living under an oppressive white authority. Mandela helped to found the ANC's Youth League and quickly rose in its ranks alongside fellow activists Oliver Tambo and Walter Sisulu. With the National Party's rise to power in 1948, South Africa's racial inequality was officially codified under the system of apartheid. The government passed legislation that institutionalized discrimination and enforced the supremacy of the minority white population. Mandela and the ANC fought back, launching the Defiance Campaigns of 1952, a series of nonviolent direct actions uniting black, Indian, and communist coalitions through coordinated civil disobedience. The National Party swiftly cracked down on their efforts, jailing Mandela and banning him from the ANC. Before long, the campaign had died out. In 1956, Mandela and 155 colleagues were tried for treason. While they were ultimately acquitted, Mandela became convinced that apartheid would not fall without armed resistance. In 1961, he formed the MK, a militant branch of the ANC that committed targeted acts of sabotage against the government and its military. The MK's guerrilla tactics were effective, but in August 1962, Mandela was captured. Charged with conspiracy, he received a life sentence. Incarcerated at Robben Island, Mandela remained a symbol of black South African resistance. During his years behind bars, he continued his fight on a smaller scale, organizing against the prison's inhumane conditions through demonstrations and teach-ins. Calls for Mandela's freedom gradually built up global support, and South Africa's government buckled under growing pressure. Finally, in 1990, after 27 years, Mandela was released from prison. South Africa held its first open elections in 1994. The African National Congress, led by Mandela, won in a landslide. As president, Mandela prioritized national programs that expanded access to social services, education, and housing. His administration also established the Truth and Reconciliation Commission, which served to investigate and confront human rights violations committed under apartheid. At the end of his first term in 1999, Mandela retired from politics. He continued to commit himself to activism, particularly in response to the AIDS crisis, until the end of his life. In 2013, Mandela died of a respiratory infection at age 95. He still stands as both the father of his nation and an international symbol of hard-won liberation.

0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
1: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440, κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Rib Steak 16,56 το pound. Βοδινός κιμάς 5,87 το pound. Μοσχαρίσια μπριζολάκια 13,13 το pound. Αρνίσια κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Μαριναρισμένο χοιρινό για σουβλάκι ή κεμπάντ 7,23 το pound. Χοιρινό καπικόλε 4,6 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούζ 4,51 το pound. Ελληνικός καφές Μπράβο 454 γραμμάρια 12,95. Αγελαδίσια Φέτα Αλμπέρτα 6,78 το pound. Μυζήθρα 10,86 το pound. Ελιές Κολόσσαλς 5,42 το pound.
3: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
4: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
5: Στις 20 Ιουλίου του 1969, ο αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη.
6: Στις 20 Ιουλίου του 1969, ολόκληρος ο πλανήτης παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα τα πρώτα βήματα του Νίλ Άρμστρονγκ στη Σελήνη. Είχε γεννηθεί στη φάρμα των παππούδων του στο Οχάιο το 1930, τότε που τα ταξίδια στο διάστημα ήταν απλά επιστημονική φαντασία. Άρχισε να μαθαίνει να πετάει αεροπλάνο πριν ακόμα πάρει δίπλωμα οδήγησης. Έγινε μηχανικός, στη συνέχεια κατετάγει στο στρατό για να προσληφθεί αργότερα στη NASA και να γίνει εμβληματική φιγούρα των Αμερικανικών Αποστολών Apollo.
7: Apollo 11's lunar module, named Eagle, made a smooth touchdown on Luna's Mare Tranquillitatis 40 years ago tomorrow, fulfilling the dreams of those hundreds of thousands who had devoted their lives to that project for nearly a decade.
6: Το Apollo 11 ήταν η δεύτερη αποστολή του Armstrong στο διάστημα. Ο ίδιος, ο Aldrin και ο Collins ξεκίνησαν ένα ταξίδι στην ιστορία στις 16 Ιουλίου του 1969. Μετά από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα και 4 ημέρες, έφτασαν στον προορισμό τους. Χρειάστηκαν 6,5 ώρες για να πατήσει πρώτος ο Armstrong το πόδι του στη Σελήνη. Τον ακολούθησε ο Όλντριν. Πέρασαν σχεδόν 3 ώρες στη Σελήνη κάνοντας πειράματα, συλλέγοντας δείγματα και βγάζοντας φωτογραφίες. Όταν επέστρεψαν στην Αμερική, οι 3 αστροναύτες είχαν υποδοχή ηρώων, αλλά κανείς τους δεν επέστρεψε ξανά στο διάστημα. Ο 39χρονος τότε Άμστρονγκ έφυγε από την NASA την επόμενη χρονιά, έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτη και έκτοτε θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην Αμερική.
8: Very rarely do I have such an extraordinary pleasure as I have today to welcome three iconic figures, three genuine American heroes, to have Neil Armstrong, Michael Collins, and Buzz Aldrin here beside me. Just wonderful.
6: Όμως η ανθρωπότητα θα θυμάται πάντα τον άνθρωπο που άφησε το αποτύπωμά του στο φεγγάρι.

Δεν είναι λίγες οι θεωρίες συνωμοσίας που αμφισβητούν την προσελήνωση. Ας ακούσουμε όμως τι έχει να πει για το θέμα ο αστροφυσικός Παύλος Καστανάς.

Τα τελευταία χρόνια οι θεωρίες συνωμοσίας που αμφισβητούν την προσελήνωση έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο με εκατοντάδες βίντεο και κείμενα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε μια τάξη σε όλη αυτή την παραπληροφόρηση και να δούμε τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος πράγματι πάτησε στη σελήνη. 1. Η σημαία κυματίζει. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των αρνητών της προσελήνωσης λέει ότι η αμερικάνικη σημαία στα βίντεο φαίνεται να κυματίζει, ενώ στη σελήνη δεν υπάρχει αέρας. Πράγματι, στη σελήνη δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, υπάρχει όμως βαρύτητα. Γι' αυτό στο πάνω μέρος της σημαίας υπήρχε μια οριζόντια δοκός, ώστε να τη διατηρεί ξεδιπλωμένη. Κατά την τοποθέτηση της σημαίας, βλέπουμε το ύφασμά της να πάλεται, όχι λόγω ανέμου, αλλά λόγω των κινήσεων που κάνουν οι αστροναύτες προκειμένου να τη στερεώσουν στο σεληνιακό έδαφος. Η μικρή βαρύτητα της σελήνης, σε συνδυασμό με την αδράνεια του πανιού, δημιουργούν την ψευδαίσθηση του κυματισμού. Όμως όταν οι αστροναύτες πάβουν να την ακουμπούν, η σημαία κινητοποιείται όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς σε ένα περιβάλλον χωρίς ατμόσφαιρα. 2. Δεν φαίνονται άστρα. Γιατί δεν φαίνονται άστρα στις σεληνιακές φωτογραφίες? Απλούστατα διότι ο χρόνος έκθεσης και το άνοιγμα του διαφράγματος της κάμερας είχαν ρυθμιστεί έτσι ώστε να διακρίνονται λεπτομέρειες στη λαμπρή σεληνιακή επιφάνεια. Εάν οι ρυθμίσεις ήταν τέτοιες ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε αμυδρά αντικείμενα, όπως είναι τα άστρα, τότε η επιφάνεια της σελήνης θα φαινόταν καμένη, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τίποτα. Αυτό ακριβώς παρατηρούμε σε αυτή την υπεριόδη φωτογραφία της Γης, η οποία λήφθηκε το 1972 από τη σελήνη. Διακρίνονται καθαρά τα άστρα, αλλά η επιφάνεια της Γης που δέχεται το φως του ηλίου είναι υπερβολικά λαμπρή. Θα ήταν λοιπόν εντελώς παράλογο να έχουμε ταξιδέψει στη σελήνη για να μελετήσουμε την επιφάνεια και την ιστορία της και να τραβάμε φωτογραφίες τις οποίες να μην διακρίνεται το έδαφος. 3. Οι σκιές δεν είναι παράλληλες. Ένα ακόμα στοιχείο που αναφέρεται ως ένδειξη σκηνοθετημένης προσελήνωσης είναι ότι σε κάποιες φωτογραφίες οι σκιές δεν είναι παράλληλες. Άλλωστε, αν η μοναδική πηγή φωτός είναι ο ήλιος, που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά, οι σκιές θα έπρεπε να είναι παράλληλες. Αυτό το επιχείρημα μπορεί εύκολα να το καταρρύψει κάποιος, ακόμα και με την κάμερα του κινητού του. Οι κάμερες που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε ένα τοπίο δεν αποτυπώνουν τη γεωμετρία των αντικειμένων σωστά, απλούστατα διότι θέλουμε να χωρέσουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται μέσα στην ίδια εικόνα. Γι' αυτό συχνά χρησιμοποιούμε βρυγόνιους φακούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα γραμμές που είναι παράλληλες κανονικά να μην φαίνονται παράλληλες στις φωτογραφίες. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ανώμαλο έδαφος της σελήνης, οδηγεί σε σκιές ελαφρώς διαφορετικών κατευθύνσεων. 4. Οι ζώνες Van Allen αποτρέπουν τα διαστημικά ταξίδια. Πώς κατάφεραν οι αστροναύτες να περάσουν μέσα από τις περίφημες ζώνες Van Allen? Καταρχάς, οι ζώνες Van Allen είναι ζώνες φορτισμένων σωματιδίων που περιβάλλουν τον πλανήτη μας και τις ανακάλυψε η αποστολή Explorer 1 της NASA το 1958. Σε κάποιες περιοχές τους, οι ζώνες έχουν εντονότερη ακτινοβολία, ενώ σε άλλες ασθενέστερη. Είναι πράγματι επικίνδυνες για τον άνθρωπο, εάν βέβαια παραμείνει σε αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα, της τάξης της μιας εβδομάδας. Όμως οι αποστολές Apollo κινήθηκαν ταχύτατα και ακολούθησαν τροχές που τους επέτρεψαν να περάσουν από τις πιο λεπτές περιοχές των ζωνών. Συγκεκριμένα, χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά για να περάσουν μέσα από τις πιο επικίνδυνες περιοχές. Επίσης, τα τυχώματα του σκάφους ήταν ενισχυμένα με κατάλληλα υλικά ώστε να φιλτράρουν όσο γίνεται τη βλαβερή ακτινοβολία. Έτσι, τελικά οι αστροναύτες δέχτηκαν σχετικά μικρά ποσά ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σαν να είχαν κάνει μερικές ακτινογραφίες. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω μια μεγάλη αντίφαση στη σκέψη των συνωμοσιολόγων. Απ' τη μια πλευρά δέχονται την ύπαρξη των ζωνών Van Allen που ανακαλύφθηκαν από αποστολές της NASA και απ' την άλλη θεωρούν ότι οι αποστολές Apollo είναι μια γιγάντια απάτη της NASA. Πώς γίνεται λοιπόν να επικαλούνται τα ευρήματα της NASA όταν τη θεωρούν τόσο αναξιόπιστη? 5. Γιατί η Σεληνάκατος δεν άφησε κρατήρα? Το βαρυτικό πεδίο της σελήνης είναι περίπου 6 φορές πιο ασθενές από το γήινο και επομένως μια ομαλή προσεδάφιση μπορεί να γίνει με πολύ μικρότερη ισχύ από ό,τι στη Γη. Άλλωστε η Σεληνάκατος ήταν ένα ελαφρύ όχημα με μάζα μικρότερη των 7,5 τόνων κατά την προσελήνωση. Συν της άλλης, το σεληνιακό έδαφος καλύπτεται από ένα πυκνό και παχύ στρώμα σκόνης που λειτουργεί σαν προστατευτικό μαξιλάρι. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της ορμής των καυσαερίων μεταφέρθηκε στη σκόνη και την εκτόπισε, αποκαλύπτοντας το σκληρό σεληνιακό έδαφος χωρίς τη δημιουργία κρατήρα. 6. Υπήρχε τεχνολογία για να ταξιδέψουμε στη σελήνη το 1969.
Ήδη το 1959 οι Σοβιετικοί είχαν καταφέρει να στείλουν σκάφος στην επιφάνεια της Σελήνης με την αποστολή Λούνα 2. Το 1966, δηλαδή 3 ολόκληρα χρόνια πριν από την αποστολή Απόλλο 11, Σοβιετικοί και Αμερικανοί κατάφεραν να κάνουν ομαλές μη επανδρομένες προσεδαφίσεις στην επιφάνεια του φεγγαριού. Σε ό,τι αφορά τις επανδρομένες αποστολές, το πρώτο ταξίδι στο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τον Σοβιετικό Γιούρι Γκαγκάριν τον Απρίλιο του 1961. Ενώ ένα μήνα μετά ακολούθησε ο Αμερικανός Άλαν Σέπαρντ. Πριν από την αποστολή Απόλλο 11, που μετέφερε τον άνθρωπο στην επιφάνεια της Σελήνης, είχαν προηγηθεί επανδρομένες αποστολές Απόλλο 7, 8, 9 και 10, οι οποίες προετοίμασαν το έδαφος για την επιτυχία της αποστολής Απόλλο 11. Και όλα αυτά δεν έγιναν χωρίς κόστος. Κατά τις δοκιμές του Θαλαμίσκου των Αποστολών τον Φεβρουάριο του 67, τρεις αστροναύτες βρήκαν φρικτό θάνατο όταν ξέσπασε φωτιά εντός του θαλάμου. Επομένως, η επιτυχία της αποστολής Απόλλο 11 δεν ήρθε εύκολα ή ξαφνικά, αλλά βασίστηκε σε δεκάδες προηγούμενες αποστολές. Βέβαια, η πρόοδος που έγινε μέσα σε μια μόνο δεκαετία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και οφείλεται στον μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Η διαστημική κούρσα μεταξύ τους είχε σχεδόν τα χαρακτηριστικά ενός πολέμου. Τα δύο κράτη είχαν αφοσιωθεί στην κατάκτηση του διαστήματος, προσπαθώντας να δείξουν την υπεροχή τους. Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός της NASA εκείνη την περίοδο ήταν περίπου δεκαπλάσιος από ό,τι είναι σήμερα. 7. Γιατί πήγαμε μόνο μία φορά στη Σελήνη? Συχνά γίνεται η παρανόηση ότι η αποστολή Απόλλο 11 που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 69 ήταν η μόνη αποστολή προσελήνωσης. Όμως στην πραγματικότητα υπήρξαν άλλες 5 επιτυχημένες αποστολές. Οι αποστολές Απόλλο 12, 14, 15, 16 και 17. Μάλιστα, στις τρεις τελευταίες χρησιμοποιήθηκε ένα σεληνιακό όχημα 4 τροχών που επέτρεπε στους αστροναύτες να κινούνται ταχύτερα, καλύπτοντας μεγαλύτερες αποστάσεις. Στην τελευταία αποστολή, την αποστολή Απόλλο 17 το Δεκέμβριο του 72, οι αστροναύτες παρέμειναν στη σεληνιακή επιφάνεια για 75 ώρες. 8. Υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πήγαμε στη Σελήνη. Οι αστροναύτες των αποστολών Απόλλο έφεραν πίσω στη Γη πάνω από 380 κιλά πετρωμάτων από τη Σελήνη. Περίπου 400 δείγματα από αυτά τα υλικά δίνονται κάθε χρόνο σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ έχουν γραφτεί αμέτρητες μελέτες πάνω σε αυτά. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι τα κάτοπτρα που εγκατέστησαν οι αστροναύτες στη Σελήνη. Τα κάτοπτρα αυτά ανακλούν παλμούς λέιζερ που στέλνουμε από τη Γη, επιτρέποντάς μας να υπολογίσουμε με εξαιρετική ακρίβεια την απόσταση της Σελήνης. Μάλιστα, χάρη σε αυτά τα κάτοπτρα, έχουμε υπολογίσει ότι η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη κατά 3,8 εκατοστά κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των αποστολών Απόλλο, υπήρξαν ανεξάρτητοι φορείς από όλο τον πλανήτη, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τα διαστημόπλαια των αποστολών ή σήματά τους. Επίσης, ίχνη των αποστολών Απόλλο έχουν βρεθεί και από μεταγενέστερες αποστολές άλλων χωρών. Ενδεικτικά, το 2019, η Ινδική αποστολή Chandrayaan 2 κατάφερε να φωτογραφίσει το σύστημα προσεδάφισης της Σεληνάκα του Eagle, ακριβώς στο σημείο που έγινε η προσελήνωση της αποστολής Απόλλο 11. Επίσης, η Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας κατάφερε να διακρίνει ίχνη των αποστολών Απόλλο με τη σεληνιακή αποστολή Τσάνγκε 2. 9. Γιατί δεν ξαναπήγαμε στη Σελήνη? Μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στην κούρσα της προσελήνωσης, οι Αμερικανοί δεν είχαν πια κίνητρο για να συνεχίσουν να ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για επανδρομένες αποστολές στη Σελήνη. Έτσι, ο προϋπολογισμός της NASA μειώθηκε κατακόρυφα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, είχαμε πολύ μεγάλη πρόοδο στα ρομποτικά οχήματα. Οι διαστημικές αποστολές με ρομποτικά οχήματα και δορυφόρους είναι σε γενικές γραμμές φθηνότερες και αποδοτικότερες, καθώς δεν απαιτούν συστήματα υποστήριξης ζωής. Αντίθετα, η παρουσία ανθρώπου αυξάνει δραματικά το κόστος και επηρεάζει ολόκληρο το σχεδιασμό μιας αποστολής. Επίσης, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής. 10. Η σιωπή της Σοβιετικής Ένωσης. Αν η Σοβιετική Ένωση αποδείκνει ότι ο αντίπαλός της είχε σκηνοθετήσει την προσελήνωση, τότε θα κέρδιζε αυτομάτως το διαστημικό αγώνα. Διότι θα έδειχνε ότι οι Αμερικανοί όχι μόνο δεν θα είχαν αναπτύξει τεχνολογία προσελήνωσης, αλλά θα είχαν εξαπατήσει ολόκληρο τον πλανήτη για χρόνια. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μια άνευ προηγουμένου κρίση τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αναδείκνυε την ανωτερότητα του διαστημικού προγράμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Όμως δεν έγινε τίποτα από αυτά. Άλλωστε, οι Σοβιετικοί είχαν την τεχνολογία για την παρακολούθηση των Αμερικάνικων διαστημοπλοίων και αποδέχτηκαν σιωπηλά το επίτευγμα. Έτσι, μετά την επιτυχία των Αμερικανών και την αποτυχία του δικού τους πυράβλου, του N1, οι Σοβιετικοί εγκατέλειψαν την προσπάθεια για αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη και εστιάστηκαν στους διαστημικούς σταθμούς.
11. Γιατί χρειάστηκε μη επαναδρομένη δοκιμή για το πρόγραμμα Artemis? Στόχος του προγράμματος Artemis είναι η σταθερή παρουσία του ανθρώπου στη Σελήνη με χρήση νέων τεχνολογιών. Γιατί όμως χρειάστηκε η μη επαναδρομένη αποστολή Artemis 1 όταν έχουμε επιτύχει προσελήνωση στο παρελθόν? Η απάντηση είναι απλή. Διότι έχουμε ένα εντελώς νέο διαστημόπλιο, το Orion, ένα νέο σύστημα υποστήριξης, το ESM, και ένα νέο πύραυλο, το SLS. Προφανώς θα ήταν εντελώς παράλογο να μπουν αστροναύτες σε αυτά τα οχήματα χωρίς να έχει γίνει τουλάχιστον μία δοκιμή χωρίς ανθρώπους. Εκτός από όλα τα προηγούμενα θέματα που ανέφερα, υπάρχει και ένα ζήτημα απλής λογικής. Το πρόγραμμα Apollo ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα στο οποίο εργάστηκαν 400.000 άνθρωποι και συμμετείχαν 20.000 εταιρείες και πανεπιστήμια. Εάν ήταν απάτη, θα ήταν αδύνατο να μην έχει διαρρεύσει κάτι χειροπιαστό. Και η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση των αποστολών, οι συνωμοσιολογικές φωνές ήταν μηδαμινές, ακριβώς επειδή ήταν νοπές οι μαρτυρίες των ανθρώπων που είχαν εργαστεί στο πρόγραμμα. Με το πέρασμα των δεκαετιών, την ελάττωση των επανδρομένων αποστολών και το ξεθόριασμα της μνήμης, άρχισε η παραφιλολογία, όπως συμβαίνει συνήθως με τις θεωρίες συνωμοσίας. Σήμερα, στον χώρο της αστροφυσικής και της διαστημικής, η επιτυχία του προγράμματος Apollo θεωρείται αδιαμφισβήτητη, διότι απλούστατα τα στοιχεία και τα επιστημονικά δεδομένα που αντλήσαμε από αυτές τις αποστολές είναι πραγματικά αμέτρητα. Το πρόγραμμα Apollo έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας και είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές και γενιές επιστημόνων και μηχανικών.

Επιτέλους καλοκαίρι. Ο Οργανισμός Η Φιλία πραγματοποιεί ημερήσια εκδρομή την 5η 30 Ιουλίου στο Βενίσον Κεμπέκ, στις όχθες της λίμνης Αμπλέν, σε ένα ωραίο μέρος με πάρκα, μαγαζιά, εστιατόρια και με παραλία όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο. Εάν μένετε στο Μόντρεαλ, ελάτε μαζί μας αυτό το ωραίο ταξίδι. Η εκδρομή είναι για όλους, μέλη και μη, αλλά αποφασίστε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8.30 το πρωί, από το πάρκινγκ του Σκορς, γωνία σε Μαρτέν και Σόμεντι, όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Αναχώρηση για επιστροφή από εκεί, στις 6 το απόγευμα. Για πληροφορίες, τιμή και σχετικές λεπτομέρειες, όπως φαγητό κλπ, στο τηλέφωνο του Συλλόγου 514 948 3021 και στην Ιωάννα στον αριθμό 514 802 07 62. Από τη Φιλία. Σας πληροφορούμε ότι οι θέσεις για την εκδρομή της Φιλίας έχουν ήδη συμπληρωθεί. Sold out. Ευχαριστούμε όλους όσους δήλωσαν συμμετοχή. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας Η Φιλία.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Ο Ραφαέλ Εφίτο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, διορίστηκε από την Επιτροπή ως ειδικός απεσταλμένος για το Κυπριακό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, ο Ραφαέλ Εφίτο θα συμβάλλει στη διαδικασία διευθέτησης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών σε στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαριάν Χελαούλκιν Κουεγιάρ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι αυτός ο διορισμός αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευσή της για επανένωση της Κύπρου μέσω της επίτευξης μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ρόλο του νέου απεσταλμένου, η Κομισιόν σημειώνει ότι θα συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους συνομιλητές για να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει μια συνολική και διαρκή λύση μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών και των συνομιλητών. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Φίτο, καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής, θα αξιοποιήσει τη μακρόχρονη εμπειρία του στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την περιφερειακή συνεργασία και το θεσμικό διάλογο και θα στηρίξει τις προσπάθειες για διευκόλυνση της πρόοδου προς μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Ιδιαίτερη ικανοποίηση για το διορισμό του Ραφαέλ Εφίτο εκφράζει με γραπτή δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σημειώνει πως η επιλογή ενός αξιωματούχου που βρίσκεται στην κορυφή της θεσμικής πυραμίδας της Κομισιόν καταδεικνύει το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ετοιμότητά της για πρωταγωνιστική και πιο ουσιαστική εμπλοκή στις προσπάθειες επανέναξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι η πρόοδος στα ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με την πρόοδο στο Κυπριακό και μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά κίνητρα για μια αμοιβαία αποφελή πορεία προς τα εμπρός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση ώστε να σημειωθεί περαιτέρω κινητικότητα στο Κυπριακό και το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης τόνισε εκ νέου ότι στόχος του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.
4: Βρισκόμαστε εν όψη κρίσιμων εξελίξεων στο Κυπριακό. Και εμείς θέλουμε να βρεθούμε εν όψη κρίσιμων εξελίξεων στο Κυπριακό. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια από την πρώτη στιγμή ανάληψης καθηκόντων, αλλά και πολύ περισσότερα μετά από τον Μάρτιο, όταν ο Γενικός Γραμματέας είχε την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τη νέα του πρωτοβουλία. Νομίζω βλέπετε και τις δικές μας προσπάθειες να μπορέσουμε να συμβάλλουμε, να συνδράμουμε στον βαθμό των δικών μας δυνατοτήτων σε αυτή την περαιτέρω κινητικότητα. Βεβαίως, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον είναι κατανοητός από όλους και ιδιαίτερα από την Τουρκία, πόσο μάλλον μέσα από την διασύνδεση την σαφή της πρόοδου των ευρωτουρκικών μέσα από την πρόοδο στο Κυπριακό. Και αυτό καταγράφεται με σαφήνεια τόσο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου του 2024, όσο και στην κοινή επιστολή της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ως εκ τούτου, σε αυτή την περίοδο, ο νέος απεσταλμένος θα έχει αυτό τον ρόλο, τον πρωταγωνιστικό, για την διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό και πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η περαιτέρω πρόοδος. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από την πρώτη στιγμή αυτό που ζητά είναι να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, να έχουμε την ευκαιρία στο τραπέζι του διαλόγου να τεθούν επιτάπητος θέσεις, επιχειρήματα, γιατί έχουμε απόλυτη πίστη στην ορθότητα των θέσεων μας. Γνωρίζουμε το διεθνές δίκαιο, η διεθνής κοινότητα είναι στο πλευρό μας, είναι συμπαραταγμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Κύπρο. Η Κύπρος είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Κύπρος. Και ως εκ τούτου το επόμενο διάστημα, ναι, θα έρθει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο, αφού ολοκληρώσει τις επαφές της στις Βρυξέλλες. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι αυτή η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, αυτή η ενεργοποίηση περαιτέρω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η επικέντρωση στο ζήτημα των ευρωτουρκικών ως κίνητρο για την Τουρκία, το βλέπουμε μέσα από τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ερντογάν να αξιοποιηθούν στο επακρόν. Και εμείς το έχουμε πει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε, δεν θα αφήσουμε η κμάδα ελπίδας να πάει χαμένη.
5: Ο ΙΕΠ εξεργάζεται νέο πλαίσιο για την επίλυση του Κυπριακού, το οποίο προβλέπει μια πιο χαλαρή μορφή ομοσπονδίας με δύο συνιστόντα κράτη και περιορισμένες κεντρικές αρμοδιότητες. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Independent, η πρόταση επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές των δύο πλευρών μέσω μιας επικοδομητικής ασάφειας, ενώ συνδέεται και με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Ουνιακής Ένωσης. Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φανέρ Χιουρμάν εμφανίζεται πιο πρόθυμος να συζητήσει το νέο πλαίσιο, ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παραμένει επιφυλακτικός. Πάντως, η Λευκοσία ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής καμία επίσημη πρόταση από τον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για ιδέες που βρίσκονται ακόμα σε διερευνητικό στάδιο. Φωτιά έβαλε Ισραηλινός υπουργός με τη δήλωσή του περί κανονικής κατασκευής του αγωγού αερίου μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, ο οποίος θα έχει στρατιωτική επιτήρηση και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο από την πολεμική μηχανή του Ισραήλ. Ο υπουργός ενέργειας του Ισραήλ Έλι Κοέν προέβη σε μια κατηγορηματική δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι ο αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου θα κατασκευαστεί κανονικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η χώρα του θα προχωρήσει στον ενεργειακό της σχεδιασμό χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσβαση σε αεροπορικές βάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως η βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, για σκοπούς εκπαίδευσης και επιχειρησιακής κάλυψης. Η συνεργασία εστιάζεται στην προστασία των υποδομών υδρογονανθράκων, στην αντιμετώπιση ασύμετρων απειλών και στην επιτήρηση των θαλάσσιων οδών. Το Ισραήλ ενισχύει σταθερά τη στρατιωτική του παρουσία και τη συνεργασία του με την Κύπρο για την προστασία των χωρικών υδάτων και της ΑΟΣ. Το Ισραήλ έχει εγκαταστήσει συστήματα αεράμινας όπως το Barak MX στη Νότια Κύπρο για την προστασία της Ανατολικής Μεσογείου και των θαλάσσιων ζωνών ενδιαφέροντος. Δυνάμεις όπως η Ισραηλινή Unit 8200 έχουν δημιουργήσει κέντρα επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο στο νησί, ενσωματώνοντας την Κύπρο στο ευρύτερο δίκτυο ασφαλείας τους. Η Κύπρος παρέχει στο Ισραήλ στρατηγικό βάθος μέσω κοινών ασκήσεων και υπογραφής αιτήσεων μνημονίων στρατιωτικής συνεργασίας. Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις αυτές και εκφράζει δημόσια τη βαθιά της ανησυχία για τον άξονα ασφαλείας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, θεωρώντας ότι απειλούνται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα γεωπολιτικά της συμφέροντα στην περιοχή. Δεν τα βρίσκουν Ερντογάν και Πούτιν σχετικά με την άδεια πώληση των S-400 από την Τουρκία σε χώρα του κόλπου. Ειδικά τώρα που το Ιράν συγκρούεται με σφοδρότητα με τη ΣΥΠΑ και εξαπολύει πυράβλους σε χώρες του κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκλείουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν τους S-400 από την Τουρκία και διαψεύδουν τη σχετική φημολογία, ενώ η Ρωσία αντιδρά σφοδρά σε πιθανή πώλησή τους σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης και τη Σημερινή, το σενάριο μετακίνησης των S-400 από την Τουρκία στον Πενταδάκτυλο αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό σενάριο που θα τέριαζε γάντι στα σχέδια του Ερντογάν για έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και απομάκρυνσή του ταυτόχρονα από τη Μικρά Ασία. Το τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης αναφέρει ότι στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια αντιπροσωπευτική συστοιχία αεράμινας S-400 και ένα σύστημα ραντάρ αναζήτησης τοποθετημένα στις κυρίαρχες κορυφές της στρατηγικής οροσειράς της Κερίνιας. Το κύριο ραντάρ αναζήτησης και τα οχήματα διοίκησης και ελέγχου θα αναπτύσσονταν στο υψηλότερο σημείο της οροσειράς, παρέχοντας δυνατότητα ανίχνευσης στόχων σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Οι συστοιχίες πυράβλων S-400 θα κατανέμονταν σε διάφορα στρατηγικά σημεία κατά μήκος της οροσειράς της Κερίνιας, σχηματίζοντας μία σπίδα που θα προστάτευε τόσο το νησί όσο και τον περιβάλλοντα εναέριο χώρο.

0: Βέλεια του συστήματος περίπου 400 χιλιόμετρων θα περιλάμβανε τη Συρία, τον Λίβανο, τις ακτές του Ισραήλ, τη Βόρεια Αίγυπτο και τις νότιες ακτές της Τουρκίας, θέτοντας υπό έλεγχο μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου. Η φωνική εμβέλεια των S-400 θα μπορούσε να καλύπτει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου, παρουσιάζοντας το σύστημα ως μέσο προστασίας της Κύπρου και των τουρκικών στρατηγικών συμφερόντων στην περιοχή. Σε αυτό το σενάριο, μια ξαφνική επίθεση της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στους τουρκικούς S-400 στον πενταδάκτυλο είναι μέσα στα σχέδια του Ισραήλ, ενώ μια ανάφλεξη στην περιοχή θα πυροδοτούσε καταστάσεις που θα έμπλεκαν και την Ελλάδα σε μια πολεμική σύγκρουση χωρίς έλεος με τους Τούρκους.
1: Ο Ταγίπ Ερντογάν αυτοαποθεώνεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είχαμε επίθεση του κυβερνητικού του εταίρου Μπαχτσελή εναντίον του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Σοβαρές αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Εξαπέλυσε ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικό Κίνημα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να συνδέεται με τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο όσον αφορά το ρόλο που πρέπει να έχει στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφάλειας. Αναφερόμενο συγκεκριμένα στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού που έκανε κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Μητσοτάκη τις τελευταίες ημέρες, που συνδέουν το ρόλο της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφάλειας με τις διαφορές στο Αιγαίο, εννοούσε στην αναφορά του Πρωθυπουργού Κάζος Μπέλι, είναι, είπε, εξαιρετικά σοβαρές αυτές οι δηλώσεις. Το να καθίσταται όμως η ασφάλεια της Ευρώπης όμηρος των στενών πολιτικών υπολογισμών της Αθήνας, όπως χαρακτήρισε τις δηλώσεις Μητσοτάκη, δεν είναι ούτε λογικό ούτε βιώσιμο. Οι σχέσεις, είπε, της Τουρκίας με την Ευρώπη δεν μπορούν να παραμένουν όμοιρος των προκαταλήψεων, των εκλογικών υπολογισμών ή των ιστορικών φόβων άλλων χωρών, υπονοώντας φυσικά την Ελλάδα, και καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα, καμία πρωτεύουσα δεν έχει το δικαίωμα τα διμερή ζητήματα, είπε, να τα κάνει κοινή ατζέντα της Ευρώπης. Δεν αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων, είπε. Ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, με αυτό αποθεώθηκε, εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένος με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ότι η Τουρκία κέρδισε πράγματα από εκεί, παρουσιάζοντας μάλιστα αυτή τη σύνοδο ως ιστορική επιτυχία. Εκείνο όμως που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος καμάρωσε για το πολεμικό εμβατήριο με το οποίο υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Οθωμανικό Πολεμικό Εμβατήριο Μεχτέρ. Όπως είπε, είναι η κληρονομιά μας, δεν αποκηρύσουμε την Οθωμανική μας κληρονομιά, και παρουσίασε έτσι τα Οθωμανικά σύμβολα ως στοιχείο αυτής της εθνικής, όπως την κατονόμασε, κληρονομιάς. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, υπογράμμισε ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου έπειτα από 17 χρόνια, και επίσης εξέφρασε την πρόθεση να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στο εμπόριο. Βέβαια, λέγοντας αυτό, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εννοούσε συνεργασία στον αμυντικό εξοπλισμό, στο θέμα των F-35 και των S-400, για τα οποία δεν έκανε και επίσης για αυτά καμία αναφορά ο Τουρκός Πρόεδρος. Αφήνει τις υπόγειες διεργασίες με τους υπουργούς του και τους αρμοδίους να κάνουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά αυτό το θέμα, που αποτελεί ένα από τα μεγάλα ζητήματα με τα οποία απασχολείται μετά τη σύνοδο η Τουρκία. Μάλιστα. Και υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια για το που μπορεί να καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα φύγουν ή όχι S-400, αν θα πάρει τα F-35 ή όχι.
3: Σύμφωνα με μία πρόσφατη δημοσκόπηση, για την πρόθεση ψήφου εάν οι εκλογές στην Ελλάδα επρόκειτο να διαξαχθούν σήμερα, έχουμε τα εξής αποτελέσματα.
4: Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 29,3, την Ελλάδα στο 16,6, στο 10,8 το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση στο 9,1 και 9,1 και, και από το ΚΚΕ και την Ελπίδα στο 7, την Πλεύση Ελευθερίας ελαφρώς αναβασμένη στο 4,6, Φωνή Λογικής ελαφρώς αναβασμένη στο 3,2, Μέρα 25 1,7, ΣΥΡΙΖΑ 1,6, 1,6, δεν μετακινείται και νίκη 1,7, 5,3 το κάτι άλλο. Για να δούμε και εδώ με την εκτίμηση. Λοιπόν, έχουμε μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ ποιο κόμμα εμπιστεύεστε περισσότερο για να διαχειριστεί ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, τη Νέα Δημοκρατία με 39,2%, το ΠΑΣΟΚ 12,3%, πολύ χαμηλά το βλέπω, και μετά τις πρόσφατες κινήσεις του κ. Ανδρουλάκη το βλέπω όντως χαμηλά, ΕΛΑΣ 18,1%, είναι πιο ψηλά από τον κ. Ανδρουλάκη, και κανένα από αυτά 28,2%. Για να διαχειριστεί ζητήματα της οικονομίας, βλέπω τη Νέα Δημοκρατία πάλι πολύ ψηλά, 32,3%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,3%, και βλέπω τον κύριο Τσίπρα στο 21,2%. Εδώ μιλάμε για ντέρμπι. Και 30,8% κανένα από αυτά. Για να ενισχύσει τη μεσαία τάξη, 27,1% είναι η Νέα Δημοκρατία, 15,6% το ΠΑΣΟΚ, 24,3% εδώ είναι πραγματικό ντέρμπι. Και 31,2% κανένα από αυτά, Και λέει αυθόρμητα, δηλαδή κανένα από αυτά, χωρίς να το σκεφτούν και πολύ. Για να αντιμετωπίσει, λέει, την ακρίβεια, 26,3% είναι η Δημοκρατία, 12,6% το ΠΑΣΟΚ, 23,2%, δηλαδή μόνο τρεις μονάδες σχεδόν και μία. Η Ελλάς και 36,3% κανένα από αυτά. Για να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, έχουμε 25,1% τη Νέα Δημοκρατία, 14,3% το ΠΑΣΟΚ και 27,7% την Ελλάς του Τσίπρα. Και 30,7% κανένα από αυτά. Και για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, 21,7% από τη Νέα Δημοκρατία, 13,3% από το ΠΑΣΟΚ, 24,2% από την Ελλάς και 38,7% από την... ότι κανένας από αυτά, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς δεν μας κάνει.
5: Ο ευρωπαϊκός τουρισμός επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τις διεθνείς αφήξεις να αυξάνονται κατά 5% παρά το πιο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένη οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, οι διανυκτερεύσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν επίσης σχεδόν κατά 5% παρά τη χαμηλότερη καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις διαταραχές στις αερομεταφορές, που επηρέασαν κυρίως τις αγορές των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων. Την ισχυρή ανάπτυξη οδηγούν οι προορισμοί της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, με την Ελλάδα να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση 38% στις διεθνείς αφήξεις επισκεπτών. Ακολουθούν η Ιταλία και η Μάλτα, οι οποίες σημείωσαν επίσης διψήφια ποσοστά αύξησης. Ωστόσο, οι επιδόσεις διέφεραν σημαντικά μεταξύ των επιμέρους περιοχών. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν μόλις κατά 4% παρά τη μεγάλη άνοδο των αφήξεων. Γεγονός που υποδηλώνει χαμηλότερη μέση δαπάνη αναταξιδιώτων. Στον αντίποδα, ορισμένοι προορισμοί είχαν ιδιαίτερα δύσκολη εκκίνηση μέσα στη χρονιά. Η Κύπρος κατέγραψε πτώση 18% στις αφήξεις, ενώ η Τουρκία σημείωσε μείωση 2%, καθώς η ταξιδιωτική ζήτηση επηρεάστηκε από την εγκύτητά της στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Η διαφοροποίηση αυτή στις ταξιδιωτικές δαπάνες δείχνει ότι παρότι τα ταξίδια αναψυχής εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για τους καταναλωτές, οι οικονομικές πιέσεις οδηγούν τους ταξιδιώτες να γίνονται ολοένα πιο προσεκτικοί στις επιλογές και στον προϋπολογισμό τους. Ως αποτέλεσμα, οι προορισμοί που προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, οικονομικότερες επιλογές και ευελιξία στις μετακινήσεις φαίνεται ότι θα προσελκύσουν μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες μεταθέτουν τις διακοπές τους για το Σεπτέμβριο, αναζητώντας χαμηλότερες τιμές και πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.
1: Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα άφησε το στίγμα της στις αξέχαστες κωμωδίες «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Σοφερίνα» και «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», ενώ η ατάκα της στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου.
6: Ηθοποιός με φινέτσα, ταλέντο και γοητεία, αλλά και μια γυναίκα με δυναμική προσωπικότητα, ήθος και αξιοπρέπεια. Η Μάρο Κοντού δέσποσε στη σκηνή και την οθόνη σχεδόν επί 70 χρόνια. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση, αφού υπήρξε από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς, με ερμηνείες που άφησαν εποχή.
7: Λυπάμαι τους ηθοποιούς που λένε «θέλω να πεθάνω επάνω στη σκηνή». Δεν είμαι από αυτούς. Μετά τα 50 μου συνειδητοποίησα ότι όλα είναι περαστικά. Όλα έχουν το επάνω, το κάτω, το μεσαίο, το... Είμαι προετοιμασμένη για όλα.
6: Γεννημένη στην Αθήνα το 1934, σπούδασε χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα και πρωτοβγήκε στη σκηνή το 1953 ως μέλος του χορού του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Λίγα χρόνια αργότερα έλαβε την άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο.
7: 5 χρόνια μέσα στο Εθνικό Θέατρο, με ένα σκηνοθέτη σαν τον Σολωμό, σαν τον Μινωτή, σαν το Ροντήρι που ήταν διευθυντής και σκηνοθέτης τότε. Είναι σαν να έβγαλα 2 σχολές εγώ. 5 χρόνια να ακούς Παξινού, Μινωτή, Μπόκοβιτς, ξέρω εγώ, Μανολίδου, Αρώνη, τι να θυμηθώ.
8: Buongiorno a tutti.
6: Στον κινηματογράφο...
8: Buongiorno a tutti.
6: Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε περισσότερες από 60 ταινίες, μεταξύ των οποίων μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, τα Κίτρινα Γάντια, ο φίλος μου Λευτεράκης και η Γινή να φοβείται τον άνδρα. Η τελευταία της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία Αν του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ενώ έως πρόσφατα εμφανιζόταν στη μικρή οθόνη στη σειρά Η Γη της Ελιάς. Η Μάρο Κοντού, με τη χάρη, τη γνήσια φινέτσα και την υποκριτική της δυνότητα, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, γράφοντας τη δική της ιστορία στη σκηνή και στην οθόνη.
9: Παρικιακές δραστηριότητες.
3: Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο. Η επίτιμη πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρία Παρασκευή Κυριακοπούλου, μαζί με το Σύλλογο Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, οργανώνουν ετήσιο εθνικό μνημόσυνο υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, εις μίμην των ψυχών των ηρωικών πεσόντων και των αγνοουμένων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετά το τέλος του μνημόσυνου, θα προσφερθεί καφέ στην αίθουσα της Εκκλησίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο κύριο Αντώνη Νεοκλέους στον αριθμό 514-262-1908.
10: Επιτέλους καλοκαίρι. Ο οργανισμός Η Φιλία πραγματοποιεί ημερήσια εκδρομή την 5η 30 Ιουλίου στο Βενίσον Κεμπέκ, στις όχθες της λίμνης Αμπλέν, σε ένα ωραίο μέρος με πάρκα, μαγαζιά, εστιατόρια και με παραλία όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο. Εάν μένετε στο Μόντρεαλ, ελάτε μαζί μας αυτό το ωραίο ταξίδι. Η εκδρομή είναι για όλους, μέλη και μη, αλλά αποφασίστε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8.30 το πρωί, από το πάρκινγκ του Σκορς, γωνία σε Μαρτέν και Σόμεντι, όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Αναχώρηση για επιστροφή από εκεί, στις 6 το απόγευμα. Για πληροφορίες, τιμή και σχετικές λεπτομέρειες, όπως φαγητό κλπ, στο τηλέφωνο του Συλλόγου 514-948-3021 και στην Ιωάννα, στον αριθμό 514-802-0762. Από τη Φιλία. Σας πληροφορούμε ότι οι θέσεις για την εκδρομή της Φιλίας έχουν ήδη συμπληρωθεί. Sold out. Ευχαριστούμε όλους όσους δήλωσαν συμμετοχή. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας Η Φιλία.
3: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το τέταρτο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
11: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.

πολυαναμενόμενη και αμφιλεγόμενη Οδύσσια, σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της και το εμπάργκο για τις πρώτες αντιδράσεις από τους κριτικούς έχει πλέον αρθεί. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διχασμό στο διαδίκτυο. Την ταινία σχολιάζει στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Δημήτρης Βούκιας.

Το Hollywood ξέρει να πουλάει ιστορίες, αλλά κυρίως ξέρει να πουλάει συγκρούσεις. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής Οδύσσειας, το έργο που βλέπουμε δεν εκτελήσεται στην μεγάλη οθόνη, αλλά στις οθόνες των κινητών μας. Τι εννοώ? Ο Christopher Nolan, ένας σκηνοθέτης που έκτισε την καριέρα του στην αιμονική ακρίβεια και τον ρεαλισμό, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας θύελλας. Ποιος είναι ο λόγος? Η απόφαση να επιλεγεί μια μαύρη ηθοποιός για να ενσαρκώσει την ωραία Ελένη. Αυτό από μόνο του αρκούσε για να ανάψει η σπίθα. Αλλά η έκρηξη σημειώθηκε όταν στην εξίσου συμπήκε και ο Elon Musk. Μια κυριολεκτική σφαγή εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο X. Ο Musk δεν περιορίστηκε απλά σε ένα σχόλιο, εξαπέλυσε μια επίθεση σε έναν γνωστό ιστορικό, αφού εκείνος αναδημοσίευσε μια θετική κριτική για την ταινία, σχολιάζοντας ότι επιτέλους κάποιοι την κρίνουν αφού πρώτα την δουν και όχι πριν την δουν. Πάμε να βάλουμε τα γεγονότα στη σειρά, καθαρά και ξάστερα, χωρίς κανέναν συναισθηματισμό. Γεγονός πρώτο. Η ταινία του Νόλαν, μια παραγωγή 250 εκατομμυρίων δολαρίων, έκανε ήδη παγκόσμια πρεμιέρα. Γεγονός δεύτερο. Η διανομή των ρόλων, και συγκεκριμένα αυτός της ωραίας Ελένης, ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε μέσα από τα τρέιλερ και προκαλώντας την αναμενόμενη πόλωση. Γεγονός τρίτο. Ένας αναγνωρισμένος ιστορικός, γνωστός για το βιβλίο Dominion και το podcast The Rest is History, αναδημοσίευσε στο X μια θετική κριτική της ταινίας, γράφοντας ότι επιτέλους κάποιοι την επαινούν αφού πρώτα την είδαν, αντί να διαμορφώνουν γνώμη εκ των προτέρων. Γεγονός τέταρτο. Ο Μάσκ απάντησε δημόσια αποκαλώντας τον υποτακτικό. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε περίπου 12 εκατομμύρια προβολές και παραμένει ασαφές αν αναφερόταν στον ιστορικό ή στον συνώνυμο ηθοποιό που πρωταγωνιστεί κιόλας στην ίδια ταινία. Το αποτέλεσμα. Ένας ψηφιακός εμφύλιος που μένεται εδώ και ώρες, εδώ και ημέρες, με εκατομμύρια προβολές, απαντήσεις και ύβρις να κατακλείζουν την πλατφόρμα. Πάμε όμως να δούμε ποιος πραγματικά υποφελείται από όλο αυτό το θέατρο. Αλήθεια, πιστεύετε ότι η επιλογή αυτή έγινε αποκλειστικά με καλλιτεχνικά κριτήρια ή μήπως βρισκόμαστε μπροστά στην πιο έξυπνη και ταυτόχρονα κοινική καμπάνια marketing της δεκαετίας? Γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή πρόκλησης ντόρου. Ο Νόλαν δεν είναι ένας τυχαίος σκηνοθέτης που πιέζεται εύκολα από τα στούντιο. Όταν γύριζε την Δουνκέρκη ή τον Όπενχάιμερ, η αιμονή του με την ακρίβεια της εποχής, των κουστούμιών, ακόμη και των φυσικών φαινομένων, αν θέλετε, ήταν παροιμιώδης. Ξαφνικά τι κάνει ο Νόλαν? Καταπιάνεται με τον πυρήνα της ελληνικής μυθολογίας και αποφασίζει να αγνοήσει πλήρως το πολιτισμικό και γεωγραφικό πλαίσιο της εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο. Η δικαιολογία της μυθολογίας είναι το τέλειο άλοθη για να το κάνει αυτό. Είναι ένας μύθος, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, είναι το αφήγημα. Όμως κάθε μύθος γεννιέται μέσα από τα σπλάχνα ενός συγκεκριμένου λαού, μιας συγκεκριμένης γεωγραφίας και φυσικά μιας συγκεκριμένης αισθητικής. Η ωραία Ελένη του Ομήρου περιγράφεται ξεκάθαρα στα κείμενα με επίθετα όπως λευκόλενος, δηλαδή λευκά χέρια, και ο Όμηρος δεν έγραφε στο κενό, περιέγραφε το ιδεατό πρότυπο ομορφιάς του δικού του συγκεκριμένου κόσμου. Τώρα, εν έτη 2026, από την άλλη πλευρά έχουμε την παρέμβαση του Μάσκ. Και αναρωτιέμαι γιατί ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας στην οποία διεξάγεται και αυτός ο πόλεμος, να ασχοληθεί προσωπικά με έναν ιστορικό για την Οδύσσεια? Η απάντηση είναι ομή και πρακτική. Γιατί το X τρέφεται από την σύγκρουση. Ο αλγόριθμος είναι σχεδιασμένος να προωθεί την οργή. Και ο Μάσκ γνωρίζει από πρώτο χέρι ακριβώς ποια κουμπιά να πατήσει. Εμφανίζεται ως υπερασπιστής της κοινή λογική απέναντι σε ένα παρανοϊκό σύστημα πολιτικής ορθότητας. Με μία λέξη, ο Μάσκ δημιουργεί παγκόσμιο θέμα συζήτησης, κρατάει εκατομμύρια χρήστες κολλημένους στην πλατφόρμα του να τσακώνονται και ταυτόχρονα ενισχύει το προσωπικό του προφίλ ως αδέκαστο κριτή της woke ατζέντα. Ποιος κερδίζει λοιπόν από όλο αυτό? Πρώτα απ' όλα, ο Νόλαν βλέπει την ταινία του να μονοπολεί το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη. Δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα που να μην ξέρει ότι η Οδύσσεια βγαίνει στους κινηματογράφους και ότι η ωραία Ελένη σύμφωνα με τον Νόλαν είναι μαύρη. Ο Μάσκ βλέπει την πλατφόρμα του να σπάει ρεκόρ επισκεψιμότητας και engagement. Και ποιος χάνει? Χάνει ο Όμηρος, φίλες και φίλοι. Χάνει η ουσία του έπους, χάνει η ίδια η έννοια της σοβαρής, ουσιαστικής πολιτισμικής εκπροσώπησης, η οποία μετατρέπεται σε ένα φτηνό τέχνασμα για κλικ και εισιτήρια. Σκέφτομαι τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού το Hollywood κόπτεται τόσο πολύ για την πολυπολιτισμικότητα που πουλάει και την συμπερίληψη μαύρων ηθοποιών σε ιστορίες της αρχαιότητας, θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει με τρόπο που να σέβεται την ιστορία, τον μύθο και την κοινή λογική. Γίνεται? Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ναι, γίνεται. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο εξαιρετικές εναλλακτικές, αυστηρά βασισμένες στα αρχαία κείμενα, τις οποίες τα μεγάλα στούντιο αγνοούν επιδεικτικά.
Ας πάρουμε την πρώτη και πιο τρανταχτή εναλλακτική, τον Ευρυβάτη. Στην ίδια την Οδύσσεια, στο βιβλίο 19, ο Οδυσσέας μιλάει για τον πιο έμπιστο σύντροφό του, τον κήρυκά του, τον Ευρυβάτη. Πώς τον περιγράφει ο Όμηρος, γιατί το κείμενο είναι σαφές. Μελανόχρωος, ουλοκάρινος, δηλαδή με μαύρο δέρμα και σγουρά κατσαρά μαλλιά. Ο Οδυσσέας τον τιμούσε περισσότερο από κάθε άλλο σύντροφό του, επειδή, όπως λέει το έπος, τα μυαλά τους ταιριαζαν απόλυτα. Για σκεφτείτε το αυτό. Εδώ έχουμε έναν χαρακτήρα κεντρικό, έναν άνθρωπο κλειδί για τον ίδιο τον Οδυσσέα, ο οποίος στο πρωτότυπο κείμενο περιγράφεται με αφρικανικά χαρακτηριστικά. Αν λοιπόν ο Νόλαν ήθελε πραγματικά να προσθέσει έναν ουσιαστικό ρόλο για έναν μαύρο ηθοποιό στην Οδύσσεια, γιατί δεν ανέδειξε τον Ευρυβάτη? Γιατί δεν έφτιαξε έναν χαρακτήρα πολυδιάστατο, έναν σοφό χαρακτήρα, βασισμένο στο ίδιο το έπος? Γιατί αυτό απαιτεί διάβασμα, γιατί αυτό απαιτεί γνώση, απαιτεί και σεβασμό στην πηγή. Το Hollywood προτιμά όμως την εύκολη λύση, παίρνει το πιο αναγνωρίσιμο όνομα, την ωραία Ελένη, το απόλυτο σύμβολο της λευκής αρχαιοελληνικής ομορφιάς και αλλάζει το χρώμα του δέρματός της. Όχι για να αναδείξει φυσικά την ποικιλομορφία, αλλά γιατί, όπως είπα, για να προκαλέσει σάλο, να προκαλέσει ντόρο. Η εργαλειοποίηση της ηθοποιού σε αυτή την περίπτωση είναι εξίσου προσβλητική. Την χρησιμοποιούν ως δόλωμα για να πυροδοτήσουν την οργή των συντηρητικών και να μαζέψουν τα χειροκροτήματα των προοδευτικών. Γιατί αλήθεια να αλλάξει τον πυρήνα ενός χαρακτήρα για να προκαλέσει αντιδράσεις, όταν το ίδιο το κείμενό σου προσφέρει έτοιμους, ισχυρούς χαρακτήρες που εξυπηρετούν ακριβώς το δικό σου ζητούμενο? Και όπως είπα, υπάρχει και μια δεύτερη εναλλακτική, πιο διευρυμένη. Η εποχή του Χαλκού δεν ήταν ένας κλειστός, απομονωμένος κόσμος. Στον ευρύτερο τροϊκό κύκλο υπάρχει μυθική μορφή του Μέμνονα. Ποιος είναι ο Μέμνονας? Ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, γιος της Ιούς, ο οποίος έφερε έναν τεράστιο στρατό για να υπερασπιστεί την Τρία. Συγκρούστηκε μάλιστα με τον ίδιο τον Αχιλλέα σε μια επική μάχη. Οι αρχαίοι Έλληνες σέβονταν βαθύτατα τον Μέμνονα, τον θεωρούσαν ημίθιο και εισάξιο των δικών μας ηρωών, αλλά αν ο στόχος της βιομηχανίας θεάματος είναι να δείξει ότι ο αρχαίος κόσμος περιελάμβανε και αφρικανικούς πληθυσμούς με δύναμη, δόξα, επιρροή, μια ταινία για το Μέμνονα, ρε παιδιά, ή την ενσωμάτωσή του στο σύμπαν της ταινίας, θα ήταν μια μεγαλειώδης κίνηση, έτσι δεν είναι? Θα ήταν ιστορικά, στα πλαίσια του μύθου, ακριβής, οπτικά εντυπωσιακή και απολύτως σεβαστή προς όλους. Ανταυτού, εμείς τι έχουμε? Έχουμε το φαινόμενο της πολιτισμικής αντικατάστασης πάνω σε εμβληματικούς χαρακτήρες, και αυτό, κατά τη δική μου άποψη, δεν πηγάζει από καμία αληθινή επιθυμία για ισότητα, πηγάζει από μια βαθιά δημιουργική στηρότητα. Είναι αδύναμοι να γράψουν νέες ιστορίες, ανίκανοι να αναδείξουν τους πραγματικούς ιστορικούς ή ακόμη και μυθολογικούς ήρωες της Αφρικής ή της Ασίας, και έτσι τι κάνουν? Να ανακυκλώνουν ευρωπαϊκούς μύθους, ελληνικούς μύθους, παφοντάς τους διαφορετικά. Το πρόβλημα δεν είναι σε καμία περίπτωση ηθοποιός, είναι τα γρανάζια μιας μηχανής που υποκρίνεται την ηθικά ανώτερη, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργεί με τους πιο στιγνούς όρους της οικονομίας της προσοχής. Έχουμε τον Μάσκ, ο οποίος στείνει στον τοίχο κάποια πρόσωπα στο X, όχι επειδή τον έπιασε ξαφνικά ο πόνος για την ομηρική ακρίβεια, αλλά επειδή αποτελούν τον τέλειο σάκο του box για το κοινό του. Τώρα, κάποιοι ακαδημαϊκοί απ' την άλλη υποστηρίζουν δημόσια ότι η μυθολογία είναι ρευστή και ξαναδιαβάζεται σε κάθε εποχή, άποψη που έχουν εκφράσει παραδείγματος χάρη μελετητές της ελληνικής μυθολογίας, και αυτό από μόνο του χρησιμοποιείται μερικές φορές και ως ένα βολικό άλοθη για να αποφευθεί μια πιο ειλικρινή συζήτηση για το πόσο σέβεται τελικά μια παραγωγή του Hollywood την γεωγραφική και πολιτισμική πηγή ενός μύθου. Και για να το αντιστρέψουμε λιγάκι, πώς θα αντιδρούσε άραγε το ίδιο ακαδημαϊκό κατεστημένο αν το Hollywood τώρα αποφάσιζε να κάνει μια ταινία για τον μύθο του Σάκα Ζουλού ή για τα έπι της Δυτικής Αφρικής, βάζοντας αντί για μαύρο έναν λευκό Σκανδιναβό στον πρωταγωνιστικό ρόλο, με το επιχείρημα ότι πρόκειται απλώς για έναν μύθο? Θα μιλούσαν, και δικαίως, για ακραία πολιτισμική οικειοποίηση? Θα μιλούσαν. Αυτή ακριβώς τη σύγκριση έκανε δημόσια και ο ίδιος ο Μάσκ τον Μάιο, όταν παρομοίασε την επιλογή της ηθοποιού που παίζει την ωραία Ελένη με το να έβαζε σε έναν λευκό άνδρα να παίξει τον Σάκα Ζουλού. Τώρα, στην περίπτωση της ευρωπαϊκής και φυσικά της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς, τα στάνταρ αλλάζουν. Θεωρείται κοινό κτήμα, ανοιχτό στην απόλυτη αλλίωση με το πρόσχημα του προοδευτισμού. Ο Νόλαν, ξαναλέω, ένας άνθρωπος με τεράστια ευφυΐα, ήξερε σε τι νερά έμπαινε. Επέλεξε συνειδητά λοιπόν να δημιουργήσει αυτή την ορκμή, γνωρίζοντας ότι θα πουλήσει εισιτήρια μέσω του θυμού. Η ταινία έχει ήδη προβληθεί, τα κόκκινα χαλιά έχουν ήδη στρωθεί και κανένα tweet του Musk, καμία κραυγή στα κοινωνικά δίκτυα
δεν πρόκειται να αλλάξει το τελικό cut της ταινίας. Και φυσικά, αυτό που παρακολουθούμε όλες αυτές τις ημέρες δεν είναι μια συζήτηση για την τέχνη, είναι ένα καλωστημένο θέατρο σκιών. Η οργή στο X είναι το καύσιμο. Ο Musk είναι ο υποκινητής που κρατάει το δοχείο με τη βενζίνη και το Hollywood περνάει από το ταμείο για να μετρήσει τις εισπράξεις. Η Οδύσσια, φίλες και φίλοι, επιβίωσε 3.000 χρόνια. Άντεξε καταρρεύσεις αυτοκρατοριών, πολέμους, σκοτεινούς αιώνες και την λύθη. Σίγουρα θα αντέξει και την εμπορευματοποίησή της από τον Christopher Nolan και τον αλγόριθμο του X. Τώρα το ερώτημα είναι αν εμείς ως θεατές και ως πολίτες θα συνεχίσουμε να καταναλώνουμε αμάσιτο το σανό της τεχνητής πόλωσης, επιβραβεύοντας τελικά αυτούς ακριβώς που υποτίθεται ότι κατακρίνουμε. Το σύστημα δεν ενδιαφέρεται ούτε για τον όμηρο, ούτε για την ισότητα, ούτε για τίποτα. Ενδιαφέρεται μόνο για την οθόνη σας, τον θυμό σας και φυσικά το πορτοφόλι σας. Και μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος τα έχει παραδώσει και τα τρία.

0: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, πράσινα ή κόκκινα, 2 και 44 το πάουντ. Βοδινό φιλέτο, 16 και 99 το πάουντ. Μοσχαρίσιος κιμάς γάλακτος, 4 και 77 το πάουντ. Τυρί πετί και μπέκ, 400 γραμμάρια, 5 και 47. Μορταδέλα Σαν Ντανιέλ, 4 και 49 το πάουντ. Ελαιόλαδο Σεντάρ, εξαιρετικά παρθένο, 2,8 λίτρα, 24 και 99. Κόκκι καφέ Λαβάντζα, 21 και 99 το κιλό.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.
4: Στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσετε τραγούδια που ξεχώρισαν. Η ειδική αυτή εκπομπή είναι μια προσφορά της ελληνικής υπεραγοράς τροφίμων, Colfax.
5: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χονδρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Otto Route 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-7773. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
6: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Rib steak 16 και 56 το pound. Βοδινός κιμάς 5 και 87 το pound. Μοσχαρίσια μπριζολάκια 13 και 13 το pound. Αρνίσια κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9 και 50 το pound. Μαριναρισμένο χοιρινό για σουβλάκι ή κεμπάντ 7 και 23 το pound. Χοιρινό καπικόλε 4 και 6 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούζ, 4 και 51 το pound. Ελληνικός καφές Μπράβο, 454 γραμμάρια, 12 και 95. Αγελαδίσια Φέτα Αλμπέρτα, 6 και 78 το pound. Μυζήθρα, 10 και 86 το pound. Ελιές Κολόσσαλς, 5 και 42 το pound.
4: Και ξεκινάμε με τον Νικηφόρο Βυθούλκα. Τον ακούμε σε ένα από τα τελευταία του τραγούδια, το χαμόγελό σου.
7: Όμορφο.

0: Ο Γιάννης Πλούταρχος θα μας πει στη συνέχεια ένα από τα τελευταία του τραγούδια που ξεχώρισαν. Ο τίτλος «Δεν γίνεται».
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
2: Ο Χρήστος Μάστορας θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού. Ερμηνεύει το τελευταίο του τραγούδι «Μαργαρίτα».